Sports on Cosmos 95.2 FM Stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Ζάφες, Ονιά στο Παγκράτη.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Μπόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Πολύ κοντά στο στάδιο έναρξης βρίσκεται το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, χαρακτηρίζοντας καθοριστικής σημασίας την είσοδο της γαλλικής επενδυτικής εταιρείας στο έργο. Σε δηλώσεις στο περιθώριο επίσκεψης σε σωματείο νέων στη Λευκωσία και κληθείς να σχολιάσει αναφορές του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ σχετικά με το οικονομικό σκέλος του GSI, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι για πρώτη φορά από το 2012, όταν ξεκίνησε η συζήτηση για το έργο, υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση υλοποίησής του. Ανέφερε ακόμα ότι οι εξελίξεις προχωρούν στη βάση της συνεννόησης και της πλήρους συμφωνίας που υπάρχει με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Σημείωσε ότι το θέμα του GSI συζητήθηκε στο Κάιρο χθες στο περιθώριο της Τριμερούς Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας και Αιγύπτου, ενώ χθες είχε συνάντηση στο γραφείο του με την γαλλική πρεσβεία αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γαλλία με τον Εμμανουέλ Μακρόν για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Επίσκεψη εργασία στην Κύπρο πραγματοποιεί ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισακ Χέρτσοκ, ο οποίος θα έχει κατηδίαν συνάντηση το πρωί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα παρακαθίσουν σε γεύμα εργασίας και αμέσως μετά ο Ισραηλινός πρόεδρος θα αναχωρήσει από το Προεδρικό Μέγαρο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι λόγω της επίσκεψης του Ισραηλινού πρόεδρου θα ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφάλειας. Συγκεκριμένα από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα θα γίνονται ολιγόλεπτες αποκοπές δρόμων στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας. Στις 6:30 το απόγευμα το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης θα πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου στην Κύπρο. Κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατηδίαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να παραταθεί ακόμη και μετά το τέλος της προεδρικής του θητείας. Η συγκεκριμένη εκτίμηση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πετύχουν σύντομα μια αποφασιστική νίκη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal κατά τις συζητήσεις στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο αντιπρόεδρος Τζέιν Ντιβάνς, ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι φαίνεται να έχουν επισημάνει στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι η Τεχεράνη μπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται στην αμερικανική πίεση. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράταση της σύγκρουσης ακόμη και μετά την ορκομοσία του επόμενου Προέδρου τον Ιανουάριο του 2029. Λίγες ώρες πριν από τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Υποστήριξε μάλιστα ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα και πως δεν θα αντέξει περισσότερο. Αναφερόμενος στο Ουκρανικό, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Ρώσο Πρόεδρο, σημειώνοντας πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμεί μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Σημείωσε ότι εάν ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επιθυμεί να συνάψει συμφωνία, αυτό θα είναι πολύ θετικό.

0: Οι δυνάμεις του Κιέβου ανακοίνωσαν ότι τις τελευταίες ώρες έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία σε απόσταση περίπου 3.000 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαιρέτησε τις επιθέσεις σημειώνοντας ότι πλήττουν τη ρωσική οικονομία. Σε μήνυμά τους στο Telegram, οι Ουκρανικές δυνάμεις αναφέρουν ότι διεξήγαγαν το πιο βαθύ πλήγμα σε ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου. Σημειώνουν ότι στοχοθέτησαν δύο κολοσσούς της ρωσικής βιομηχανίας επεξεργασίας φυσικού αερίου. Από πλευράς της, η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος. Ανέφερε πάντως ότι τον ντρόουν αναχαιτίστηκε και πως από τα συντρίμμια του προκλήθηκε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια. Σημείωσε ακόμα ότι δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες. Επί ουκρανικού εδάφους, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε εμπορικό κέντρο στην πόλη Σούμι, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Προκλήθηκαν επίσης σοβαρές ζημιές στο κτίριο. Έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα παρατηρείται στο φερόμενο ως υπόγειο πυρηνικό καταφύγιο του Ιράν, το οποίο οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλούν όρος της Αξίνας. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνς, αποτελεί αντικείμενο στενής παρακολούθησης. Όπως αναφέρει νέα ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, κατά τη φετινή χρονιά έχει σημειωθεί σαφής αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τους αναλυτές του κέντρου, πιθανότατα η συγκεκριμένη υπόγεια εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει ασφαλές καταφύγιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να πλήξουν την εν λόγω εγκατάσταση. Ωστόσο, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, λόγω της μορφολογίας του εδάφους πρόκειται για ένα δύσκολο στόχο ακόμη και για τις ισχυρότερες μη πυρηνικές βόμβες του Πενταγώνου. Στις Φιλιππίνες, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 87 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ferry boat κοντά σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην επαρχία Παλαουάν. Σύμφωνα με την ακτοφυλακή της χώρας, 42 άνθρωποι σώθηκαν από το φλεγόμενο σκάφος. Οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζονταν, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για εντοπισμό των αγνοωμένων. Σε καμία περίπτωση δεν έχει τεθεί θέμα αλλαγής των ορίων αφυπηρέτησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εργασίας όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης. Σε ό,τι αφορά το θέμα της αύξησης των εισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είπε ότι η αποσπασματική αναφορά για αυξήσεις είναι παραπλανητική. Εξήγησε ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται δυνητική πρόνοια, σύμφωνα με την οποία εάν στο μέλλον διαφοροποιηθούν οι συνθήκες και εκριθεί αναγκαίο για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου, θα μπορούσε να συζητηθεί αύξηση των εισφορών. Αυτό, είπε, συνδέεται με την επιλογή να αποκλειστεί η μείωση των συντάξεων, λέγοντας ότι ενδεχόμενη αύξηση εισφορών δεν θα ανατρέπει τις αυξήσεις που έχουν ήδη γίνει, ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τη νέα γενιά. Ο Μαρίνος Μουσούτας μιλούσε μετά την ενημέρωση που έκανε σε εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Τα προβλήματα με την παράδοση των σχολικών βιβλίων και τη λειτουργία κλιματιστικών έχουν εγγραφεί και θα συζητηθούν την επόμενη Τετάρτη στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Σκοπός, όπως σημείωσαν βουλευτές, είναι να δοθούν απαντήσεις για τις εκκρεμότητες και τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν τα δύο θέματα. Ο βουλευτής του ΔΣ, πρόδρομος Αλαμπρίτης, είπε ότι παρά τις διαβεβαιώσεις της Υπουργού Παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα πως τα σχολικά βιβλία είχαν παραδοθεί στα σχολεία, αρκετά εγχειρίδια μαθηματικών, φυσικών επιστημών, θεωρίας και άλλων μαθημάτων δεν έχουν ακόμη φτάσει. Η εγκατάσταση κλιματιστικών, είπε, προχωρεί χωρίς σαφές και ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ μαθητές και εκπαιδευτικοί στεγάζονται σε λιώμενες και ανεπαρκείς αίθουσες. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρήστος Χριστοφίδης ανέφερε ότι η εικόνα που είχε παρουσιαστεί για την ετοιμότητα των σχολείων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι το κόμμα του ενέγραψε το θέμα της πορείας λειτουργίας των κλιματιστικών. Επιπλέον 23 εκατομμύρια ευρώ πλήρωσαν οι καταναλωτές το τελευταίο εξάμηνο εξαιτίας των αυξήσεων που καταγράφηκαν στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με το Σύνδεσμο Καταναλωτών. Τα 4 εκατομμύρια αφορούν το ΦΠΑ που πληρώθηκε επί των αυξήσεων. Ο Σύνδεσμος αναφέρει σε ανακοίνωση ότι διενήργησε έρευνα για τις λιανικές τιμές καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τα τελευταία 4 χρόνια. Η Πάφος πωλεί την ψηλότερη μέση τιμή και για τα 3 είδη καυσίμων και για τα 4 χρόνια, ενώ η Λευκωσία έχει τη χαμηλότερη μέση τιμή για όλα τα χρόνια εκτός από το 2024. Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η βενζίνη 95 οκτανίων αυξήθηκε κατά 31,6 σεντ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης κατά 47,7 και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 56,2. Στη σύλληψη 20χρονου προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Η υπόθεση αφορά παράνομη εισαγωγή σχεδόν 43 κιλών φυτικής ύλης καθήνης, η οποία εντοπίστηκε το Φεβρουάριο του 2024 σε δύο αζήτητες ταξιδιωτικές βαλίτσες στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Συγκεκριμένα στις αποσκευές εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 42 κιλά και 950 γραμμάρια της ουσίας. Ο 20χρονος αφήχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας με πτήση από το εξωτερικό και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Οδηγήθηκε χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα πενθήμερης κράτησης.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ένα εκτάριο άγριας βλάστησης σε εγκαταλελειμμένη γεωργική γη κατέκαυσε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ στην Παναγιά. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 στην περιοχή Φωνιάς και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 10 το βράδυ. Σύμφωνα με το τμήμα Δασών, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 7 πλήρως επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα, 5 του τμήματος Δασών και 2 της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνέδραμαν επίσης εθελοντές από την Παναγιά με πυροσβεστικό όχημα της κοινότητας. Δυνάμεις πυρόσβεσης παρέμειναν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Στο μεταξύ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί χθες και στην περιοχή Αργοκάλαμος παρά την κοινότητα Γουδί. Κατέκαυσε έκταση ενός εκταρίου με ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, χωρίς ευτυχώς να απειλήσει μεμονωμένες κατοικίες στην περιοχή. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την πυροσβεστική, επιχείρησαν 5 πυροσβεστικά οχήματα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς της επαρχίας Πάφου, ενώ 2 πτυτικά μέσα πυρόσβεσης πραγματοποίησαν διαδοχικές ρήψεις νερού. Την πυροσβεστική υπηρεσία υποστήριξαν το τμήμα Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα και εκμισθωμένο προωθητή γεών, η υπηρεσία Θύρας και Πανίδας με φορητή μονάδα πυρόσβεσης, καθώς και η επαρχιακή διοίκηση Πάφου με προωθητή γεών. Μόνο 32 από τα 72 νέα λεωφορεία που είχε δεσμευτεί συμβατικά να εντάξει στο στόλο του ΟΣΥΠΑ είχαν τεθεί σε υπηρεσία μέχρι το Φεβρουάριο του 2026, δύο και πλέον χρόνια μετά τη λήξη της μεταβατικής περίοδου, σύμφωνα με την ελεκτική υπηρεσία. Η εκπρόσωπος τύπου της ελεκτικής, Γιώτα Μιχαήλ, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ότι παρά τις οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν συνολικού ύψους πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ, μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου του 2025, συμβατική δέσμευση για την ανανέωση του στόλου δεν είχε υλοποιηθεί. Όπως ανέφερε, η ελεκτική υπηρεσία διαπιστώνει μεταξύ άλλων αδυναμία του κράτους να λάβει έγκαιρα αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα και εγείρει ζητήματα ως προς την ασφάλεια, την ποιότητα των υπηρεσιών αλλά και τον ανταγωνισμό. Η ελεκτική υπηρεσία διευκρινίζει ότι ο οργανισμός τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις της σύμβασης ως προς την ηλικία και την ιδιοκτησία του στόλου, με εξαίρεση μία μεμονωμένη περίπτωση, καθώς και το όριο για τα ενοικιαζόμενα λεωφορεία, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού στόλου. Διαπιστώνει παράλληλα ότι καλύπτεται ο ετήσιος αριθμός χιλιομέτρων που προβλέπει η σύμβαση, όμως η απουσία των καινούριων λεωφορείων καλύπτεται με υφιστάμενα μεγαλύτερης ηλικίας οχήματα και ενοικιαζόμενα λεωφορεία. Αποφάσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τις ναυαγοσώσεις επαρχίας λήφθηκαν σε νέα συνάντηση του βουλευτή Πάφου του Δυσσή Χαράλαμπου Πάζαρου και του δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον κύριο Πάζαρο, κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε η κατάργηση και η αντικατάσταση των τρίμηνων και τετράμηνων συμβολέων με οκτάμηνα από το 2027. Αποφασίστηκε επίσης η αντικατάσταση υφιστάμενων πύργων με σύγχρονους. Την ανάγκη να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση η δημιουργία σύγχρονου περιφερειακού κημητηρίου στην Αχέλεια έθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών ο Δημαρχεύων Πάφου. Σε συνάντηση ο Άγγελος Ονησιφόρου παρέδωσε στον Υπουργό Εσωτερικών σχετική επιστολή ενώ συζήτησαν την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η παραχώρηση της κρατικής γης στην Αχέλεια ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και να ανοίξει ο δρόμος για την κατασκευή του περιφερειακού κημητηρίου. Όπως τονίζει ο Άγγελος Ονησιφόρου, η διαδικασία για την παραχώρηση της κρατικής γης στην Αχέλεια ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, ενώ στο παρελθόν είχε ληφθεί απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είχαν εκπονηθεί απαραίτητες μελέτες και είχε εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια. Ωστόσο, το έργο εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα. Ο Δημαρχεύων ζητά να ολοκληρωθεί άμεσα η παραχώρηση της γης, να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες και να προχωρήσουν η προσφοροδότηση και η κατασκευή του περιφερειακού κημητηρίου. Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί με αφορμή την δραματική μείωση της φετινής παραγωγής σταφυλιών συζητήθηκε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Σύμφωνα με τον βουλευτή Χρύσανθο Σαββίδη, κατά τη συζήτηση έγινε παραδοχή από τις συνοβιομηχανίες ότι οι φετινές παραλαβές του Αυγούστου σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένες κατά 75% σχεδόν σε όλες τις ποικιλίες. Πρόκειται, αναφέρει ο κ. Σαββίδης, για δραματική εξέλιξη η οποία επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από τις αρχές Μαΐου για τη δραματική μείωση της παραγωγής ως αποτέλεσμα τόσο του καύσωνα όσο και του περονόσπορου. Καλεί το Υπουργείο Γεωργίας και την κυβέρνηση να λάβουν πολιτική απόφαση για τη στήριξη των αμπελουργών ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στις επάλξεις, να συνεχίσουν την καλλιέργεια των αμπελιών και να στηρίξουν την Ήπεθρο. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, χαρακτήρισε δραματική την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αμπελοκαλλιέργεια λόγω του περονόσπορου. Οι αμπελουργοί, μετά και τις πυρκαγιές και την ανομβρία, είπε ο κ. Φακοντής, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές ζημιές από τον περονόσπορο. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο παραγωγή με ζημιές ακόμη και 70% στα αμπέλια τους να κινδυνεύουν να μην λάβουν ούτε σέντα αποζημίωσης. Κάλεσε την κυβέρνηση να αξιολογήσει άμεσα περαιτέρω τρόπους στήριξης και να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί. Τόνισε ακόμη ότι η στήριξη της αμπελουργίας είναι πλέον ζήτημα πολιτικής βούλησης και αποτελεί ευθύνη του κράτους να σταθεί έμπρακτα αρρωγός στη διάσωση του πρωτογενούς τομέα. Στην υπογραφή δύο σημαντικών συμβολέων για εργασίες ασφαλτόστρωσης και βελτίωσης του οδικού δικτύου προχώρησε ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς. Συνολικά η αξία των δύο συμβολέων ανέρχεται στο 1.498.387 ευρώ συν ΦΠΑ. Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά την αφαίρεση και απομάκρυνση υφιστάμενου υλικού, καθώς και την προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την προμήθεια και εφαρμογή αντανακλαστικής θερμοπλαστικής μπογιάς για την οριζόντια σήμανση σε δρόμους πρωταρχικής σημασίας που εμπίπτουν στις ανάγκες του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Η αξία του συγκεκριμένου συμβολέου ανέρχεται στις 579.000 ευρώ. Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά εργασίες αφαίρεσης και απομάκρυσης ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση νέου ασφαλτικού σκυροδέματος σε δρόμους που βρίσκονται στα 13 δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Η αξία του δεύτερου συμβολέου ανέρχεται σε 918.000 ευρώ σε ΦΠΑ. Τα έργα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πόλεως, αναμένεται να συμβάλλουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της ποιότητας του οδοστρώματος και της καθημερινής διακίνησης των πολιτών, τόσο στους βασικούς οδικούς άξονες, όσο και στο οδικό δίκτυο των 13 δημοτικών διαμερισμάτων. Ο βουλευτής ΠΑΦΟΥ του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φαγκοντής, συναντήθηκε χθες με αντιπροσωπεία της Επαρχιακής Επιτροπής της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πενταμελείς οικογένειες, καθώς και η ανάγκη στήριξής τους σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας, αυξανόμενου κόστου ζωής. Συζητήθηκε επίσης η επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου ΠΑΦΟΥ και του Σωματείου Φιλαρμονική Ορχήστρα ΠΑΦΟΥ υπογράφηκε χθες με κοινό όραμα την προαγωγή της μουσικής παιδείας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης. Παρόντες από πλευράς Δήμου ήταν ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Γιώργος Πίτρος, μέλη της Επιτροπής καθώς και μέλη της Πολιτιστικής Υπηρεσίας του Δήμου. Από πλευράς του Σωματείου παρευρέθηκαν η Πρόεδρος Μαριλένα Σοκράτους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Σωματείο Φιλαρμονική Ορχήστρα ΠΑΦΟΥ, ως ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός, υπηρετεί με συνέπεια τη μουσική και καλλιτεχνική δημιουργία και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στον πολιτισμό. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ο Δήμος της ΠΑΦΟΥ και η Φιλαρμονική Ορχήστρα ενώνουν δυνάμεις και επενδύουν στη μουσική, στους νέους ανθρώπους και στο πολιτιστικό μέλλον της πόλης μας. Στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τίμης προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων εγκαταστάσεων προς τους αθλητές και τους επισκέπτες του σταδίου. Υπεγράφει συμφωνία μεταξύ Δημάρχου Ιεροκηπίας και ιδιωτικής εταιρείας για την κατασκευή και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων στο Δημοτικό Στάδιο της Τίμης, με το συνολικό ποσό της σύμβασης να ανέρχεται στις 54.000 ευρώ σε ΦΠΑ, ενώ σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας η διάρκεια υλοποίησης του έργου καθορίζεται στους 3 μήνες. Κλειστό έως και τις 18 Σεπτεμβρίου θα είναι το γραφείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Τίμης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας για την εξυπηρέτησή του το κοινό, μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του Οικονομικού Τμήματος στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γεροσκήπου. Ο Δήμος Ακάμα, σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, ενημερώνει τους δημότες ότι υπάρχουν διαθέσιμα 50 κουπόνια για δωρεάν στήρωση γάτων και οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Δημοτικό Λοχεία Γιώργο Χάμπαλη για κρατήσεις αλλά και περισσότερες πληροφορίες μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου. Στην ΠΑΦΟ σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Χαριτίνης Κύρου στην Οφή του Νικολαίδη στον αριθμό 18 και στην περιοχή πόλεως Χρυσοχού, στη Σάννα Σερωτοκρήτου, στη Βασιλέως Στασίκου 3, στο Προδρόμι.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητή ασθενής τριών ποφόρ για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Θερμοκρασία 37 βαθμοί στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στα νότιο-ανατολικά. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι. Την Κυριακή ο καιρός θα συνεχίσει να είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο αυξημένες τοπικές νεφώσεις που θα παρατηρούνται κυρίως μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Ειδήσεις από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
1: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: για πρώτη φορά από το 2012, οπότε και άρχισε συζήτηση για τον GSI. Υπάρχουν εξελίξεις προς την κατεύθυνση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, δηλώνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο πραγματοποιεί ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτσοκ. Θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε αγροτική περιοχή στην Παναγιά. Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου προειδοποιούν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να παραταθεί ακόμη και μετά το τέλος της προεδρικής του θητείας. Ο ίδιος πάντως εκτιμά πως ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Έντονη δραστηριότητα παρατηρείται στα έγκατα του όρους Αξίνας στο Ιράν. Εκτιμάται πως η υποκατασκευή υπόγεια εγκατάσταση θα αποτελέσει καταφύγιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στις Φιλιππίνες, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 87 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την εκδήλωση πυρκαγιά σε ferry boat. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 94 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με τον Φιλελεύθερο. Καταργούν τις διατμηματικές προαγωγές στο δημόσιο. Κερδίζει έδαφος εντός της κυβέρνησης το αίτημα της Πασιδή. Προς υλοποίηση οδεύει το αίτημα της Πασιδή για δραστική αλλαγή στο σύστημα των διατμηματικών προαγωγών, οι οποίες εφαρμόστηκαν τον Ιανουάριο του 2024. Το Υπουργείο Οικονομικών εμφανίζεται να συμφωνεί με το ενδεχόμενο κατάργησης του θεσμού. Μέσω της διατμηματικής προαγωγής, ένας εργαζόμενος από μια υπηρεσία ή ένα υπουργείο μπορεί να διεκδικήσει προαγωγή στην κλίμακα Α13 σε άλλη υπηρεσία ή άλλο υπουργείο. Η Πασιδή υποστηρίζει πως οι διατμηματικές προαγωγές δημιουργούν προβλήματα στην κρατική μηχανή και την πλήρωση απαιτητικών θέσεων με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, σοκ από τον ευνίδιο θάνατο του Μαζουνάκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής πέθανε στα 54 χρόνια του από ανακοπή καρδιάς, μια ξεχωριστή πορεία από την Πάτρα το 1992 μέχρι την κορυφή της ελληνικής μουσικής σκηνής. Εξώδικα 20.000 ευρώ για ρύπανση με απόβλητα στη θάλασσα. Εξώδικη ρύθμιση 20.000 επέβαλε το τμήμα περιβάλλοντος σε δύο περιπτώσεις για παράνομη απόρριψη υγρών αποβλήτων στη θάλασσα. Επιδόθηκαν στο νέο Αλεμεσού και στον εργολάβο που εγκατέστησε αγωγό σε ψηλό κτίριο. Βροχή ρεκόρ μετά από 124 χρόνια τον Αύγουστο. Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η Κύπρος το φετινό Αύγουστο, καθώς η μέση βροχόπτωση ανήλθε στα 30 μιλίμετρα. Πρόκειται για την μεγαλύτερη μέση βροχόπτωση από το 1902. Κλείνουν προξενία. Βαθαίνει η κρίση μεταξύ Ισραήλ και Βρετανίας. Το Ισραήλ προειδοποίησε χθες τη Βρετανία ότι έχει διορία 30 ημερών για να κλείσει το προξενείο της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Διπλωμάτες και άλλες χώρες παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από μια ρήξη που βαθαίνει επικίνδυνα. Οικογενειακό δίκαιο. Νέοι κανόνες για διατροφή και γονική μέρημνα. Έρχονται αυστηρότεροι έλεγχοι στα οικονομικά των γονέων και δυνατότητα διατροφής και μετά την ενηλικίωση. Παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών. Αρχή κατά της διαφθοράς, σημαντικές ανακοινώσεις για την έρευνα Μαύρου Βαν. Ο Επίτροπος Διαφάνειας Χάρης Πογιατζής, απαντώντας σε ερώτημα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, αποκάλυψε ότι θα γίνει επίσημη τοποθέτηση την Δευτέρα για την έρευνα που ήταν σε εξέλιξη. Αναφορές σε αποθράσινση υποκόσμου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών. Για τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ έβαλε το πλαίσιο των προεδρικών ο Στέφανος. Τα κριτήρια επιλογής υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 28 ανέλησε ο Στέφανος Στεφάνου, καλώντας σε αγώνα για τη δημιουργία προοδευτικής πλειοψηφίας. Μιλούσε στην επέτειο των 100 χρόνων του ΑΚΕΛ. Χριστοδουλίδης Έρχιου Ρουμάν χωρίς πρόοδο σε ένα ακόμα τέτα τέτ πριν πάνε Νέα Υόρκη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν παραδοτέα από τις συναντήσεις των δύο ηγετών. δημόσιες συμβάσεις. Χάνουν έδαφος οι φθηνότερες προσφορές. Τέλος, την αποκλειστική λογική της χαμηλότερης τιμής στις δημόσιες συμβάσεις επιχειρεί να βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνοντας νέο νομοθετικό πλαίσιο. Ο νεόφυτος έστειλε μήνυμα στον Νικόλα. Το Δίκο έχει πρόεδρο και έχει και υποψήφιο για το 28. Ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου του Δίκου, νεόφυτου Χαραλαμπίδη. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα από τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα σήμερα. Ακύρωσε υπουργούς του για το έργο του GSI. Ο Χριστοδουλίδης βλέπει πρόοδο μετά την είσοδο των Γάλλων. Η κυβέρνηση άλλαξε εν κινήσει γραμμή για τον Intercontinector, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να δηλώνει χθες ξαφνικά ότι το έργο βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην υλοποίηση μετά την είσοδο σε αυτό της γαλλικής Meridiam, αλλά και την συνεννόηση με Αθήνα και Παρίσι. Η δήλωση του προεδρήθη μετά τις διαφορετικές προσεγγίσεις Αθήνας και Λευκωσίας και την έντονη πίεση του ΔΣΥ για καθαρή πολιτική απόφαση, και ενώ την Δευτέρα οι Υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας παρουσίασαν στη Βουλή μια εικόνα επιφύλαξης και προέταξαν την ανάγκη ολοκλήρωσης της επικαιροποίησης των μελετών του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σαν σκιά παραμένει η στάση της Τουρκίας, το τραπέζι φαίνεται να βρίσκεται ως πιθανή διευθέτηση η αποστολή από τη Meridiam ενός εγγράφου γνωστοποίησης ενημέρωσης προς όλα τα κράτη της περιοχής για το έργο. Κυπριακό εξασθενή δυναμική. Αν και μετά τη χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών γίνεται λόγος για κάποια πρόοδο, η δυναμική των συναντήσεών τους εν ώψη της μετάβασής τους στη Νέα Υόρκη φαίνεται να αρχίζει να εξασθενεί, με την τουρκοκυπριακή πλευρά να μιλά για διάβρωση της εμπιστοσύνης. Για διαχειριστικές επιτροπές δεν δίνει μία στους ΕΟΑ ο Κωνσταντίνος Ιωάννου. Στον αέρα ο νέος νόμος για τις διαχειριστικές επιτροπές στις πολυκατοικίες. Με επιστολή του προς την Βουλή, ο Υπουργός Εσωτερικών απορρίπτει το αίτημα των ΕΟΑ για κρατική χρηματοδότηση ώστε να καλυφθεί το κόστος της νέας υπηρεσίας που θα πρέπει να συστήσουν για την εποπτεία των κοινόκτητων οικοδομών. Σε μαρασμό τα ΚΙΕ σε 6 χρόνια 25% λιγότερες εγγραφές. Από 12.600 στο 2019-20 οι εγγραφές στα ΚΙΕ έπεσαν στις 9.482, καταγράφοντας μείωση 24,7% χωρίς τους ενήλικες μη Κυπρίους που μαθαίνουν ελληνικά. Η υποχώρηση στις υπόλοιπες εγγραφές είναι ακόμη μεγαλύτερη και φτάνει στο 36,5%. Λύκειο Βεργίνα στη Λάρνακα χωρίς συντήρηση οδηγείται σε κατάρρευση. Υπουργείο Παιδείας μπάχαλο εν ώψη αναπληρώσεις. Μονία Βακούμ, μαρτυρία ιερέα στο δικαστήριο για τα θαύματα εντός εισαγωγικών. Έκθεση ελεγκτικής υπηρεσίας, δεν παραλήφθηκαν ούτε τα μισά λεωφορεία. Κρίνεται η έδρα των 5 ψήφων. Αρχίζει στο εκλογοδικείο η εκδίκαση της προσφυγής της Αναστασίας Ανθούση. Αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου η εκδίκαση της προσφυγής για το αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε μετά την επανακαταμέτρηση ψήφων στο Νικητάρι. Απόφαση για Καλογερόπουλο. Τους κουβάλισαν στο δικαστήριο αλλά δεν ήταν έτοιμοι. Αυτά λοιπόν στην προμετωπίδα της εφημερίδας Βρετανία-Ισραήλ με τοπική ρήξη μετά το εμπάργκο. Με αντίπιν απειλή το Ισραήλ μετά το βρετανικό εμπάργκο σε προϊόντα που συνδέονται με τους οικισμούς επίκων στη Δυτική Όχθη. Μαζονάκης, θάνατος σοκ, συγκλονίζει ο ξαφνικός θάνατος του δημοφιλούς 54χρονου τραγουδιστή από ανακοπή. Λεμεσός ρήπανση, δεν ελέγχονται οι αγωγοί των πύργων, παραδοχή στη Βουλή, δεν γίνονται έλεγχοι και οι πύργοι της Λεμεσού συνεχίζουν να αυτοελέγχονται για το άδειασμα στη θάλασσα υλικών μέσω αγωγών. Μόνο 5 έλεγχοι φέτος σε σκάφη αναψυχής. Και στην αθλητική της εφημερίδας, όλα δείχνουν ακιντόλα στην Ομόνοια. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Θα συνεχίσουμε με την αλήθεια. Αναζητείται η πρόοδος που είδε μόνον ο Χριστοδουλίδης. Εντελώς διαφορετική εικόνα έδεσε ο Έρχουρμαν, δεν βλέπει ευνοϊκό κλίμα. Διαφώνησαν ακόμη και στην αποτίμηση της συνάντησης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι σε κάποια θέματα υπάρχει πρόοδος, αλλά ο του Φαν Έρχουρμαν ανακοίνωσε ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία στα νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Στο Κυπριακό η πρόοδος δεν αποτελεί μονομερή πολιτική εκτίμηση. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει κοινή αντίληψη. Ο Έρχουρμαν μίλησε για εξωτερικές και εσωτερικές ενέργειες που υπονομεύουν ακόμη και την υφιστάμενη εμπιστοσύνη. Όταν κλήθηκε να εξηγήσει πού ακριβώς καταγράφεται αυτή η πρόοδος, ο πρόεδρος παρέπεμψε κυρίως στη σημασία των προηγούμενων συγκλήσεων. Πληρώσαμε έξα 23 εκατομμύρια για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Έρευνα Συνδέσμου Καταναλωτών για το τελευταίο εξάμηνο. Από το υποαναφορά κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν οι καταναλωτές, τα 4 εκατομμύρια αφορούν το ΦΠΑ που πληρώθηκε επί των αυξήσεων στις λιανικές τιμές. Με φυλάδια το μάθημα, σχολεία με εκκρεμότητες στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Την ίδια ώρα υπάρχουν σχολεία χωρίς κλιματιστικά, ενώ σε σχολείο που υπάρχουν πέφτει συνέχεια το ρεύμα. Το Ιράν απειλεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν, νέα χτυπήματα σε πολεμικά πλοία και πετρελαιοφόρα. Υπόθεση Αβακού, μάρτυρας μοναχός, κατέθεσε χθες στο δικαστήριο ότι ο Νεκτάριος προσποιείται τον Άγιο Πορφύριο. Προεδρικές 2028, άλλα λέει ο Νικόλας, άλλα ο υπουργός του για Χριστοδουλίδη. Κώστας Φυτηρής δεν πήγε στη Βουλή αλλά είχε χρόνο για τον Α δυσαρεστημένοι βουλευτές της Επιτροπής Θεσμών. Πένθος στο ελληνικό πεντάγραμμο, σήγησε η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ηλικία 54 ετών ο αγαπημένος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Και έχει εδώ τον ένα ποδοσφαιριστή, έβαλε ξανά τα πράσινα, είναι μάλλον για τον Ακιντόλα, αν μπορώ να δω σωστά. Αυτά λοιπόν και από την αλήθεια. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής με την κοινωνία για την αλλαγή. 100 χρόνια Κομμουνιστικού Κόμματος ΑΚΕΛ στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τον τόπο και τον λαό μας. Στους δρόμους των αγώνων συνεχίζουμε κάνοντας την ιστορία μέλλον. Το ΑΚΕΛ πάντοτε βάζει πλάτη για το καλό της Κύπρου μας. Παλεύουμε μαχητικά μέσα και έξω από τη Βουλή για την αξιοπρέπεια του λαού και των εργαζομένων. Εργαζόμαστε για να δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα για να επιτύχουμε την προοδευτική αλλαγή. Κόστος και δεσμεύσεις GSI, η επιστολή Γενικού Γραμματέα ΑΚΕΛ προς την ΡΑΕΚ με 10 σημεία. Ζητείται διαφάνεια για την βιωσιμότητα και για πιθανές επιβαρύνσεις κράτους και καταναλωτών. Πάφος, αποκτήθηκαν μόλις 32 από τα 72 νέα λεωφορεία. Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια, την ποιότητα υπηρεσιών και τη μη εφαρμογή των προνοιών της σύμβασης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Κινητοποίηση σήμερα για την επίσκεψη πρόκληση του Ισραηλινού Προέδρου. Θέλουν να γράψουν ιστορία αλλά δεν καταγράφουν πρόοδο στις συναντήσεις τους. Ένας ακόμη τίτλος θέματος στην πρώτη σελίδα. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας Ομόνια θέλει νίκη στο δεύτερο σερί ντέρμπι. ΑΕΚ το στοίχημα είναι να παραμείνει στον δρόμο των επιτυχιών. Αυτά λοιπόν είναι κυρίες και κύριοι τα θέματα και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής με την οποία ολοκληρώσαμε αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
2: Στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα

0: και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσατε και στην παρουσίαση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων πριν από λίγο ότι χθες είχαμε θέματα, σοβαρά θέματα, τόσο στην Επιτροπή Θεσμών όσο και στην Επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο Υπουργός. Δεν προεδρεύει ο Υπουργός. Λοιπόν, τα θέματα που ανήκουν στην Επιτροπή Θεσμών, υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία τέθηκαν και χθες προς συζήτηση. Λοιπόν, και στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Επιτροπή Εσωτερικών, θέματα που έχουν να κάνουν με τις κοινόκτητες οικοδομές, είναι μέλος σε αυτές τις επιτροπές και η βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, η Νικολέτα Κωνσταντίνου, η οποία είναι μαζί μας σήμερα καθοδόν για τη Λευκωσία. Το λέω αυτό γιατί σε μερικά σημεία δεν υπάρχει καλή λήψη, μπορεί να έχουμε θέματα. Καλή σας μέρα, κυρία Κωνσταντίνου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αλλά επειδή είσαστε στη Λεμεσό, θα κάνετε πολλή ώρα να βγείτε από τη Λεμεσό, άρα θα έχουμε καλή λήψη.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς βρίσκομαι μπλοκαρισμένη στην κίνηση και είναι μια πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά χιλιάδες συμπολίτες μας. Σε κάποια φάση η αρμόδια επιτροπή, αντιλαμβάνομαι ότι γίνονται συζητήσεις, όμως πρέπει αυτό το θέμα να το δει η πολιτεία πολύ σοβαρά, γιατί υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής μας.
0: Ναι. Και μπορεί εμείς οι παφίτες να έχουμε μικρή έτσι, επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί, αλλά το διαπιστώνουμε κάθε φορά που ταξιδεύουμε είτε για τη Λεμεσό είτε για τη Λευκωσία και πρέπει να διασχίσουμε τη Λεμεσό, και βλέπουμε ακριβώς, βιώνουμε αυτό το οποίο βιώνουν καθημερινά άλλοι άνθρωποι που μετακινούνται ή κυκλοφορούν εκεί στην περιοχή και πηγαίνουν, έρχονται και πρέπει να διασχίσουν τον αυτοκινητόδρομο στη Λεμεσό, βιώνουν αυτή την τραγική κατάσταση.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Θέλω να κάνουμε αρχή από το θέμα αυτό που συζητείτε και δεν ξέρω αν θα βρεθεί και λύση, με τις κοινόκτητες οικοδομές που συζήτησατε χθες στην Επιτροπή Εσωτερικών. Αντιλαμβάνομαι ότι η αρμοδιότητα αυτή έχει περάσει στους ΕΟΑ, αλλά για να μπορέσει ο ΕΟΑ και η πολιτεία να θέσει σε εφαρμογή αυτές τις διαχειριστικές επιτροπές, πρέπει να υπάρχουν και πόροι.
1: Λοιπόν, η συζήτηση για τις κοινόκτητες οικοδομές θα γίνει σήμερα στην Επιτροπή Εσωτερικών. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συζητήσει το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών που έχει περάσει στους ΕΟΑ και στον Διευθυντή Αδειοδότησης. Και τα δύο νομοσχέδια βεβαίως είναι συνδεδεμένα, διότι για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η πρόληψη σε σχέση με τις επικίνδυνες οικοδομές, πρέπει να έχουμε και ένα σαφέστατο πλαίσιο λειτουργικό και εφαρμόσιμο σε σχέση με τις κοινόκτητες. Γιατί φαίνεται ότι το εφιστάμενο πλαίσιο δεν λειτουργεί, είναι ανεπαρκές. Ο συνεπής ιδιοκτήτης στην ουσία την πληρώνει, γιατί υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα τους. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι όχι μόνο να αλλάξουμε το πλαίσιο, να νομοθετήσουμε απλώς για να νομοθετήσουμε, αλλά να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο επιτέλους να είναι αποτελεσματικό και να μην μένει μια πολυκατοικία, ένα συγκρότημα όμοιρος ουσιαστικά σε έναν ή δύο ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν είναι συνεπείς και δεν καταβάλουν, μια μελής και δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Και αυτό έχει προεκτάσει σε πάρα πολλά σοβαρά ζητήματα, με πρώτιστο το θέμα της ασφάλειας, εκεί όπου πρέπει να γίνεται συντήρηση και αναγκαίες εργασίες για να μην φτάνουμε στα αποτελέσματα, στα τραγικά αποτελέσματα που είχαμε δει τον Απρίλιο με την κατάρρευση μπασκονιών και άλλων οικοδομών που είχαν οδηγήσει

0: στην οδυνηρή κατάληξη του να σκοτωθούν κάποιοι άνθρωποι. Οπότε αυτά είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ξεκινήσαν οι συζητήσεις στην Επιτροπή Εσωτερικών για τις επικίνδυνες οικοδομές. Σήμερα θα συζητήσουμε τις κοινότητες. Η φιλοσοφία και των δύο νομοσχεδίων είναι ορθή και βλέπω, αντιλαμβάνομαι ότι οι πλήστες πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχουν συγκλήσεις. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Όσον αφορά τις κοινόχτητες οικοδομές, για παράδειγμα, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αν θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο μητρώο Παγκύπρια ή αν τα μητρώα θα είναι ανάλογα με την επαρχιακή δομή που θα αναλαμβάνει κάθε φορά τον έλεγχο. Θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο το νομοσχέδιο όντως αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη αναπτύξεων. Άλλες οι ανάγκες μιας πολυκατοικίας και άλλες οι ανάγκες ενός συγκροτήματος, το οποίο αποτελείται από διαφορετικά είδη ανάπτυξης. Είναι και το θέμα της χρηματοδότησης, βεβαίως. Αυτό πάει και κυρίως σε σχέση με τις επικίνδυνες οικοδομές, γιατί εκεί υπάρχει έτσι μια διχογνωμία σε σχέση με τους ΕΟΑ, οι οποίοι προέβαλαν πολύ ευλόγους προβληματισμούς την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σε ό,τι αφορά την εποπτεία, λέτε, και για τις επικίνδυνες οικοδομές.
0: Για τις επικίνδυνες δεν έχει να κάνει μόνο με την εποπτεία. Έχει και με το πολύ σημαντικό ζήτημα ότι όταν τα πράγματα, όταν υπάρχει μια επικίνδυνη οικοδομή, εκεί έχει πλέον αρμοδιότητα, εφόσον υλοποιηθεί ο ιδιοκτήτης και τελικά δεν συμμορφωθεί, αναλαμβάνει αρμοδιότητα η αρμόδια αρχή να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες. Αυτό συνεπάγεται και κόστος. Mm-hmm. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να μετακυλίεται στο φορολογούμενο πολίτη διαμέσου του οργανισμού. Είχε γίνει πρόταση για ένα ταμείο 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο. Αυτό δεν κρίνεται επαρκές από τους ΕΟΑ, οι οποίοι αντιπαρέλαβαν πρόταση για 2 εκατομμύρια για 10 έτη. Ναι. Το οποίο είναι ένα ανακυκλούμενο ταμείο. Εντάξει, αυτή η χρυσή ισορροπία θα πρέπει να βρεθεί μεταξύ των δύο θεσμών σε σχέση με την οικονομική χρηματοδότηση ή με στη χρησιμότητας. Από την άλλη, κάναμε τη μεταρρύθμιση και κάναμε τους ΕΟΑ, οι οποίοι είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι, και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όμως, η διασύνδεση η οποία γίνεται είναι να δημιουργηθεί έτσι ένας μηχανισμός μέσω της αδειοδότησης. Το θέμα με τις επικίνδυνες όμως δεν έχει να κάνει με ανταποδοτικά τέλη. Και εκεί υπάρχει συζήτηση η οποία συνεχίζεται, θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες στην Επιτροπή μας. Το σημαντικό όμως είναι ότι ως προς τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου εκεί υπάρχουν σημαντικές συγκλήσεις, οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σύντομα σε ένα πλήρες πλαίσιο το οποίο θα είναι αποτελεσματικό. Και έρχεται και το νομοσχέδιο για το MOU κτιρίων, που αυτό θα ενισχύσει ουσιαστικά την πρόληψη. Και το περιμένουμε από το Υπουργείο. Τώρα, σε σχέση και με τις κοινότητες, θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσει και η συζήτηση σήμερα. Έχουμε το νομοσχέδιο, έχουμε πρόταση νόμου από το 19. Θεωρώ ότι θα συνεξεταστούν, αλλά αυτά θα τα δούμε σήμερα. Είναι και τα δύο νομοσχέδια είναι αλληλένδετα. Αλληλένδετα διότι το ένα επηρεάζει το άλλο. Οπότε και είναι και τα δύο πολύ σημαντικά.
1: Και πρέπει να σου πω ότι τα συζητούμε για χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Και τις διαχειριστικές επιτροπές και τις επικίνδυνες οικοδομές. Είναι για χρόνια που συζητούμε να βρούμε τη φόρμουλα του αποτελεσματικού ελέγχου για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα, την κατάρρευση των κτηρίων ή τις οικοδομές που κανένας δεν ξέρει τι γίνεται και μαλώνουν μεταξύ τους οι ένεκοι για το αν θα γίνει μια επιδιόρθωση, τι θα γίνει με το ασανσέρ, τι θα γίνει με τη στέγη που μπάζει νερά. Υπάρχουν σοβαρά και ακόμη πιο σοβαρότερα θέματα σε διάφορα συγκροτήματα όπου εγκαταλείπονται οι αποχετεύσεις τους και έχουμε κελίματα. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω για την συνεδρίαση χθες και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προχθές και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, γιατί τέθηκαν διάφορα ζητήματα και ζούμε αυτές τις ημέρες και τον παραλογισμό ότι έχουμε air condition στα σχολεία τα οποία δεν λειτουργούν, σε άλλα σχολεία δεν υπάρχουν air condition, σε άλλα τα τοποθέτησαν αλλά δεν τα ανάβουν γιατί πέφτουν οι ασφάλειές τους, δεν μπορούν να σηκώσουν το φορτίο. Ακούμε για υπάρχει έλλειμμα βιβλίων και γίνονται τα μαθήματα με φωτοτυπίες. Μια κατάσταση που δεν τιμά καθόλου την πολιτεία μας.
0: Να σας πω ότι και τα δύο θέματα που μόλις έχετε αναφέρει, και τα κλιματιστικά και η καθυστέρηση στην παράδοση των βιβλίων, θα συζητηθούν εκτάκτως στην επόμενη της επιτελείας και τα δύο στην αρχή της συνεδρίασης. Από το θέμα των βιβλίων το γράψαμε εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το θέμα των κλιματιστικών τέθηκε και από άλλους βουλευτές. Οπότε θα συζητηθούν και τα δύο εκτάκτως. Δυστυχώς, το πρώτο κουδούνι βρήκε μια διάσταση μεταξύ των διαβεβαιώσεων που είχαν.
1: Ναι, δεν ξέρω αν.
0: Είναι εύκολη τη χρονιά και οι μαθητές να μην έχουν ενώπιον τους τα εφόδια με τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και εν έτη 2026 να πρέπει να τυπώνονται φυλάδια. Είναι το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα για τη διαχείριση και τη διοικητική επαρχία. Τα διοικητικά ζητήματα που αφορούν τα σχολεία μας είναι να γίνεται σωστός προγραμματισμός. Αυτές οι ανάγκες δεν προέκυψαν χθες. Αυτές τις ανάγκες τις γνωρίζουμε κάθε χρόνο. Πολύ νωρίτερα ως προς το πόσα βιβλία θα χρειαστούν, πότε πρέπει να έρθουν, πότε ξεκινάει η σχολική χρονιά. Δεν γίνεται να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Και μάλιστα να έχουμε και διαβεβαιώσεις ότι θα έχουμε έγκαιρη παράδοση βιβλίων. Το σημαντικό είναι να δούμε τι δεν λειτουργήσε σωστά και να μην το επαναλάβουμε. Ως προς τα κλιματιστικά, φαίνεται ότι παρόλο που ήταν γνωστό, αντιλαμβάνομαι, στο Υπουργείο ότι το φορτίο σε πάρα πολλά σχολεία, τα οποία είναι παλιά κτίρια, δεν θα μπορούσε να σηκώσει τα κλιματιστικά. Πριν να προηγηθεί μια σωστή μελέτη και σωστή αναβάθμιση, τοποθετήθηκαν τα κλιματιστικά σε άλλα σχολεία, εντάξει, εγώ και αντιλαμβάνομαι λειτουργούν, σε άλλα σχολεία, στα περισσότερα όμως δεν έχουν γίνει σωστές πρόνοιες ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργούν σωστά. Χθες άκουσα ότι σε ένα σχολείο τοποθετήθηκαν και δεν ανοίξαν ποτέ γιατί δεν λειτουργούσαν. Ναι. Και πήγαινε ο τεχνικός να κάνει συντήρηση και είπε, αφού δεν, τι συντήρηση να κάνω. Και πάλι ίδιο προγραμματισμό.
1: Ζούμε έναν παραλογισμό σε πολλές περιπτώσεις, είναι αλήθεια. Το πιο τραγικό είναι ότι καλούνται και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να κάνουν μαθήματα μέσα σε αίθουσες οι οποίες είναι θερμοκήπια και πραγματικά διερωτάται κανείς τι είδους σχεδιασμοί μπορούμε να κάνουμε και ποιοι αναλαμβάνουν την ευθύνη.
0: Ασφαλώς. Να σας πω και για το άλλο θέμα το οποίο συζητήσαμε χθες, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Επιτροπή Παιδείας, όσον αφορά ψυχικές εργοδότησης στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΙΠΑΝ. Αν θυμάστε, πριν λίγες μέρες, πριν μια εβδομάδα νομίζω, είχαν κατέληξει κάποιοι συμπολίτες μας στους δρόμους, διότι διαμαρτύρονται ότι δεν είχαν λάβει το ανεργιακό κατά τους θερινούς μήνες.
1: Μιλάμε για εκατοντάδες εκπαιδευτικούς.
0: Είναι περίπου, ναι, νομίζω χθες μας είχαν πει ότι είναι κοντά στους 800-782, ναι, κάπου εκεί. Ναι. Το πρόβλημα εδώ, όπως το έχουμε αντιληφθεί από τη συζήτηση, είναι ότι το Γραφείο Εργασίας θεωρεί ότι, και οι κοινωνικές ασφαλίσεις θεωρούν ότι για να λάβει κάποιος ανεργιακό θα πρέπει να είναι ικανός και διαθέσιμος για εργασία τη στιγμή που κάνει την αίτησή του. Ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι συμβάσεις όμως δεν δίνουν αυτή τη δυνατότητα και υπάρχει στρέβλωση να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι βρίσκονται σε μια συμβατική σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία και την ίδια στιγμή να μην εργάζονται και να μην λαμβάνουν ούτε μισθό. Η δική μου η απορία και αυτό που θεωρώ εγώ αδιανόητο είναι ότι ψηφίστηκε νομοθεσία η οποία ακριβώς θα εξασφάλιζε αυτούς τους ανθρώπους το 2026 και δεν υπήρξε πρόβλεψη για αυτή τη συνέπεια. Mm-hmm. Και είναι εδώ που πρέπει να
1: γίνει. Ναι, αλλά όταν διαπιστώνονται τέτοιες τρευλώσεις, δεν πρέπει να έρθει η πολιτεία να βρει έναν τρόπο για να
0: ξεπεραστεί. Αυτή ήταν η απέτηση μας χθες στην Επιτροπή.
1: Δεν πρέπει αυτή τη στρέβλωση να την πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν φταίνουν σε τίποτε στο τέλος
0: της ημέρας. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχετε και σήμερα πολλή δουλειά, φαντάζομαι.
0: Ναι, με το θέμα των κοινόχτητων οικοδομών που έτσι είναι, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν όλη την Κύπρο.
1: Ναι, ναι, θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα συζητηθεί, τι θα βγει από αυτή τη συζήτηση. Πάντα οι συζητήσεις στις κοινοβουλευτικές επιτροπές βγάζουν διάφορα θέματα στην επιφάνεια.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνο.
0: Εγώ σας
1: καλή
0: ευχαριστώ,
1: υπομονή
0: καλή
1: για να διασχίσετε τη Λεμεσό.
0: Πάντως είμαι στη Λεμεσό ακόμη.
1: Ναι. Θα είσαστε για πολλή ώρα ακόμα,
0: φαντάζομαι.
1: Γεια χαρά σας.
0: Καλή καλά, γεια σας.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια μας περιέγραψε η βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού η Νικολέτα Κωνσταντίνου τι βιώνουν οι άνθρωποι στη Λεμεσό που αναγκάζονται να διασχίσουν αυτή την ώρα από τις 7 το πρωί ουσιαστικά μέχρι τις 9 που παρατηρείται αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στον δρόμο που διασχίζει, στον αυτοκινητόδρομο που διασχίζει τη Λεμεσό. Είναι οδύσσια καθημερινή για τους ανθρώπους. Εμείς εδώ στην ΠΑΦΟ συνηθίζουμε να λέμε ότι την έχουμε καλά, αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σημεία στα οποία παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση κάποιες ώρες, κάποια λεπτά, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες όταν τελειώνουν τα σχολεία ή τις πρωινές ώρες όταν οι μαθητές προσπαθούν, οι γονείς τους με τα αυτοκίνητα προσπαθούν να προσεγγίσουν τα εκπαιδευτήρια εκεί στην Λεωφόρο Δημοκρατίας, στην πρώην διασταύρωση εκεί του Βιοφός. Επίσης έχουμε το σημείο εκεί στην μεταξύ Μεσόγειης, μέσα χωριού Πάφου που είναι το International School. Επίσης έχουμε και εκεί προβλήματα και στο κέντρο της Πάφου. Όμως αυτά τα προβλήματά μας δεν συγκρίνονται με τίποτε με αυτά της Λεμεσού. Καλημέρα κύριε Ονισφόρου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν επειδή τη Δευτέρα θα πάνε και τα παιδιά των δημοτικών σχολείων στα εκπαιδευτήρια, δεν ξέρω αν θα πρέπει να βρείτε τρόπο να βγάλετε και τους τροχονόμους σας έξω για να βοηθήσουν να διευκολύνουν την κίνηση.
2: Θα βοηθήσουμε και εμείς σαν τίμος πάθουμε με τους τροχονόμους την πρώτη εβδομάδα, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν όλα ομαλά με το θέμα του κυκλοφοριακού.
1: Το έχετε υπόψη σας, ναι.
2: Έχουμε και κάποιους δρόμους που είναι κλειστοί, κάποιοι ιδιώτες που κάναν κάποια έργα, για να μπορούσαμε να τους ανοίξουμε μέχρι τη Δευτέρα, ώστε να μπορούν να υπάρχει καλύτερη διέλευση των οχημάτων στην περιοχή που είναι το μεγάλο ο κινητικός ο κόμπος και μεταξύ της ηλεκτρικής.
1: Ναι. Υπάρχουν ορισμένα μελανά σημεία, θα λέγαμε έτσι, δύσκολα σημεία. Είναι στο κέντρο της πόλης μας, εκεί που είναι τα εκπαιδευτήρια σήμερα. Είναι εκεί η Λεωφόρο Δημοκρατίας, το σημείο εκείνο που ανέφερα προηγουμένως, εκεί που είναι ο κυκλικός κόμβος μεταξύ Μέσα Χωριού, Μεσόγης και του Αναβαργός. Υπάρχουν έτσι 3-4 σημεία, θα έλεγα, που υπάρχουν δυσκολίες.
2: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό αυτές τις έχω περιμένω τώρα από τον κύριο Τσαφίν, τον διευθυντή μου της Τροφέας, για να μπορούμε να κάνουμε ένα συντονισμό, επειδή είναι στοχευμένα τα σημεία που υπάρχει το πρόβλημα, άρα μπορούμε να τοποθετηθεί ένας τροχονόμος ώστε να γίνεται σωστή διέλευση των οχημάτων, ναι. Και πιστεύω ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είχατε προχθές αυτή την συνάντηση, είχατε επισκεφθεί το Υπουργείο Εσωτερικών με τον βουλευτή του Συναγερμού. Αρχικά αντιλαμβάνομαι για το θέμα των ναυαγοσωστών.
2: Ναι. Να το ξεκαθαρίσω. Απλώς με τον βουλευτή βρεθήκαμε, με τον κύριο Μπάζαρο, βρεθήκαμε μόνο για το θέμα των ναυαγοσωστών. Τα υπόλοιπα τα συζήτησα μαζί με τον κατηδία, μαζί με τον υπουργό.
1: Η συνάντηση για τους ναυαγοσώστες έγινε με τον υπουργό?
2: Όχι, έγινε με τον τμηματάρχη που ασχολείται με το θέμα των παραλιών και με τις τοπικές αυτοδιοίκησης.
1: Α, δεν ήταν με τον... Ναι, αυτό καλώς το ξεκαθαρίζετε, ναι, ναι. Αυτό. Ναι. Τι διαβεβαιώσεις πήρατε?
2: Η συζήτηση μας ήταν, επειδή οι ναυαγοσώστες είναι σε τρίμηνα, τετράμηνα και εξάμηνα, να τους αποκαταστήσουμε σε 8 μήνα συμβόλαια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η παραλλαγή μας αυτή είναι μεγάλη σε σύγκριση με τις άλλες επαρχίες, και άρα λόγω και της χειμερινής περίοδου που έχουμε ολόχρονα κολυμπητές.
1: Και θέλουμε να είμαστε τουριστικός προορισμός, ολόχρονος τουριστικός προορισμός. Δεν νοείται να αφήνουμε τις παραλίες
2: πρέπει
1: μας.
2: Πρέπει να επαντρώσουμε τις παραλίες, ειδικά κάποιες παραλίες που ξέρουμε ότι υπάρχουν λιώμενοι και το χειμερινή περίοδο, να τις επαντρώσουμε με κόσμο και προέκταση των ωραρίων όπου χρειάζεται και όπου επιβάλλεται.
1: Μάλιστα. Άρα είσαστε διατεθειμένοι να καλύψετε το κόστος, αντιλαμβάνομαι, που προκύπτει και εσείς.
2: Θα τα δούμε όλα μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών. Σίγουρα όλοι μας πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερη ασφάλεια από τη στιγμή που είμαστε και τουριστικός προορισμός.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Επίσης συζητήσαμε για τους
1: πύργους.
2: Για τους πύργους, για κάποιοι που θέλουν αντικατάσταση να γίνουν, για να υπάρχει ασφάλεια των ναυαγοσωστών και να τους επαντρώσουμε με διάφορων εξοπλισμών που χρειάζονται, ώστε για να μπορεί να γίνεται καλύτερες οι διασώσεις. Μπορεί να είναι τζέσκι, μπορεί να είναι κάποια ηλεκτρικά σωσίδια τηλεκατευθυνόμενα, ώστε για να μπορούμε να παρέχουμε ταχύτητα μέχρι να φτάσει στα κοντά του ναυαγοσώστη.
1: Μάλιστα. Και το δεύτερο θέμα και στη συνέχεια, ήταν προγραμματισμένη αυτή η συνάντησή σας με τον κύριο Ιωάννου ή παρεπιπτόντως έγινε?
2: Θα τα άκουγε άλλο στα υπόλοιπα, αλλά τελικά επειδή μου δόθηκε το περιθώριο να βρεθώ μαζί του, έτσι συζήτησα τα υπόλοιπα θέματα μαζί με τον κύριο Ιωάννου. Το ένα το θέμα ήταν για τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό, ότι θέλουμε άμεσα να το δουν για να μπορούμε να έχουμε την έγκριση αν χρειάζεται οτιδήποτε να μας ενημερώσουν για οποιαδήποτε αλλαγή. Και το δεύτερο θέμα ήταν για το θέμα του κινητηρίου, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Δήμος Πάφου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και δεν έχουμε και τόπο που να πάρουμε τους νεκρούς. Mm-hmm. Γιατί τελειώνουν τα περιθώρια, δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι και πραγματικά γίνεται μια μάχη με το θέμα του κημητηρίου.
1: Ναι. Πώς προέκυψε η επαναφορά αυτού του ζητήματος για τη δημιουργία του περιφερειακού κημητηρίου?
2: Το συζητήσαμε από τη στιγμή εκεί στην Αχέγγια, υπήρχε από παλιά η άδεια, υπήρχαν όλες οι σχετικές άδειες, όλες οι μελέτες στο παρελθόν, απόφαση και του Υπουργικού ακόμη. Και ζητούμε τώρα, απλώς για να έληξε η άδεια υπολοδομική.
1: Ναι, αλλά αυτή εγκαταλείφθηκε, εκείνη η ιδέα τότε, πριν από το 2008, είμαστε στο 2026, μεσολάβησαν 18 χρόνια.
2: Δεν ξέρω γιατί εγκαταλείφθηκε η ιδέα, αλλά δεν μας παίρνει, δεν μας παίρνει άλλον εμάς σαν Δήμος που να κάνουμε τις σταθές.
1: Ναι.
2: Άρα είναι αναγκαίο και γι' αυτόν τον λόγο το επαναφέρουμε, από τη στιγμή που υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν σχέδια, είναι ένα όριμο έργο, απλώς χρειάζεται ανανέωση της υπολοδομικής για να προχωρήσουμε ενάμεσα την υλοποίηση του έργου, να βγούμε σε προσφορές και να αρχίσουμε την κατασκευή του κημητηρίου. Δεν βλέπω και το τεμάχιο, γιατί είχα και μια επιστολή χθες από τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας, τον κύριο Μπαγιόν, για το θέμα του κημητηρίου. Το θέμα του κημητηρίου πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει κάπου αλλού που μπορεί να γίνει και δεν μας παίρνει ο χρόνος.
1: Αν θυμάμαι καλά, κύριο Νησηφόρου, αυτός ο χώρος εκεί όπου ήταν το κημητήριο, είχε παραχωρηθεί ή γίνονταν συζητήσεις τότε για παραχώρηση, ή λέτε εσείς υπήρχε απόφαση, όπως λέτε σωστά, για το κημητήριο, έχει αυτός ο χώρος πλέον από το Δήμο Ιεροκηπίας, στον οποίο ανήκει, δεν ανήκει πλέον στην κοινότητα Χέλιας, ή το διαμέρισμα είναι πλέον
2: ανήκει,
1: στο Δήμο?
2: Περίμενα να το ξεκαθαρίζω, δεν ανήκει σε κανένα, είναι κρατική γη.
1: Ναι, είναι κρατική γη στα όρια του Δήμου Ιεροκηπίας. Αυτοί έχουν κάνει μια διαδικασία, αν θυμάμαι καλά, μέσω ΑΚΟΚ Επιτροπής για τη δημιουργία
2: αμφιθέατρο.
1: Ναι, αυτό.
2: Για να γίνει αμφιθέατρο.
1: Το οποίο ανακοινώθηκε μάλιστα και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εξαγγέλθηκε, αν θυμάμαι καλά.
2: Μιλάμε για έναν τεμάχιο, κύριε Νάνο, 115-120.000 μέτρα. Μπορούμε να φτιάξουμε μία πόλη. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Δημιουργάς έναν αμφιθέατρο ακριβώς απέναντι από το αεροδρόμιο που είναι ο διάβλος, όπου θα φεύγουν και να κατεβαίνουν αεροπλάνα, που είναι ένα αεροδρόμιο που δέχεται συχνές πτήσεις. Φαντάσου τώρα να κάνεις αμφιθέατρο εκεί και να προσγειώνονται τα αεροπλάνα και ο θόρυβος που γίνεται. Πραγματικά το τεμάχιο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το αεροδρόμιο.
1: Εσείς είχατε έρθει, είχε προηγηθεί κάποια επαφή σας με τον Δήμο Ιεροκηπίας για αυτό το ζήτημα?
2: Μίλησα μαζί με τον Δήμαρχο, δεν στα πω ψέματα. Και μου είπε και ο ίδιος ότι για να βρούμε κάπου άλλο επικοινού για να κάνουμε το χώρο και να τον αφήσω το χώρο για να γίνει αμφιθέατρο. Όμως εμάς δεν μας παίρνει το χρονικό πλαίσιο. Δυστυχώς βρήκα αυτά τα δεδομένα μπροστά μου και πρέπει να τα χειριστώ με αυτόν τον τρόπο. Αλλά χρειάζεται να δώσουμε και κάποιον κύρος και στους νεκρούς μας. Δεν γίνεται να παίρνουμε κομμάτια μέσα. Κάναμε την πόλη ένα κημητήριο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας σε ό,τι αφορά την κατάσταση. Είναι τραγική η κατάσταση και του κημητηρίου στην Κάτω Πάφο και ήμουνα πρόσφατα σε μία ταφή και είναι πραγματικά τραγικό. Και ξέρετε ότι...
2: Το κημητήριο κάτω που βρίσκεται πίσω από την Αγίου Αντωνίου δεν είναι, είναι κάτω από την ομπρέλα της Μητρόπολης.
1: Ναι,
2: το
1: ναι.
2: Κημητήριο στην Κάτω Πάφο, το ένα το κομμάτι είναι στο Δήμο Πάφου και πάνω στο Αναπαργό.
1: Ναι, ναι.
2: Και πραγματικά προσπαθούμε να ξυθάψουμε οστά για να μπορούμε να βάλουμε άλλα άτομα.
1: Άλλους νεκρούς.
2: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας για την ανάγκη να βρεθεί χώρος για τη δημιουργία κημητηρίου για να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες.
2: Και ο Δήμαρχος Γεωργιπίας πρέπει να καταλάβουν ότι το τεμάχιο είναι τεράστιο. Μπορούν να συνυπάρξουν, δεν ενοχλούν οι νεκροί το αμφιθέατρο οτιδήποτε. Και όταν χωροθετηθεί, να χωροθετηθεί το ένα σημείο που δεν επηρεάζει και το αμφιθέατρο κάπου σε ένα άλλο σημείο. Δηλαδή μπορούν να υπάρξουν στις δύο άκρες αυτά τα...
1: Λέτε ότι μπορούν να χωρέσουν και τα δύο, και το αμφιθέατρο και το κημητήριο.
2: Κύριε Νάνο, νομίζω γνωρίζετε πόσο είναι 120.000 μέτρα.
1: Ναι.
2: Όλοι γνωρίζουμε. Είναι ένα τεράστιο τεμάχιο που μπορούμε να φτιάξουμε μια πόλη μέσα, όχι να φτιάξουμε ένα αμφιθέατρο και ένα κημητήριο μόνο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνουμε, θα γίνει στις αρχές του επόμενου μήνα, έτσι.
2: Ναι, όχι αυτήν τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά μπορούμε να το μεταφέρουμε μία μέρα λόγω του ότι υπάρχει γενική συνεδρίαση του ΔΥΣΗ και έτσι μπορούμε να το μεταφέρουμε για μία μέρα πιο μετά.
1: Α, μάλιστα, μπορεί να
2: δούμε
1: αλλαγές. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ποια χαρά σας. Αυτά λοιπόν από το Δημαρχεύοντα, τον Άγγελο Νησιφόρου. Έχουμε κάνει αναφορές και για επιστολή του Δημάρχου Ιεροκηπίας. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας, ο Νίκος Παλιός. Να δούμε τι έγινε με αυτή την ανταλλαγή των επιστολών. Ο κύριος Νησιφόρου αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί και συνομιλία του. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στους ακροατές του Ράδιο Κόσμος.
1: Λοιπόν, προέκυψαν νέα δεδομένα, αντιλαμβάνομαι τώρα, που δεν ξέρω, σας ευνηδίασε αυτή η κίνηση του Δήμου Πάφου, του Δημαρχεύοντα, να ζητήσει να επαναφέρει το θέμα του περιφερειακού κημητηρίου?
3: Με εξέπληξαν και κυρίως με απογοήτευσε.
1: Γιατί?
3: Η πραγματικότητα αυτή. Διότι αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ Κώστα, ότι είμαστε δύο δήμοι της επαρχίας Πάφου, γειτονικοί δήμοι. Θέλω να πιστεύω ότι διαχρονικά έχουμε μια καλή συνεργασία με το γειτονικό δήμο. Υλοποιούμε μαζί κοινά έργα, δράσεις. Πολλές φορές βρισκόμαστε στο ίδιο τραπέζι για να λύσουμε προβλήματα γενικότερα της επαρχίας.
1: Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα, το θέμα του κημητηρίου, κοινό πρόβλημα και των δύο δήμων?
3: Το συζητήσαμε σοβαρά, δηλαδή καθίσαμε σε ένα τραπέζι να το συζητήσουμε εκτενώς. Ήταν στο περιθώριο μιας άλλης συζήτησης, μου ανέφερε ο Δήμαρχος, ο Δημαρχεύων, ότι υπάρχει ανάγκη για το Δήμο Πάφου, ουσιαστικά μιλούμε. Υπάρχει ανάγκη για την περιφέρεια κημητήρων, να το πούμε έτσι. Και του είπα και εγώ ότι να καθίσουμε κάτω, να βρούμε έναν τεμάχιο κρατικών άγωνων, να μην είναι πολύ μακριά από τις οικιστικές μας περιοχές. και να προβούμε στην αγορά, να έρθουμε σε συμφωνία με το κράτος κλπ. Και να το σχεδιάσουμε μαζί. Το λοιπόν, και αντί αυτού, αντί να το συζητήσουμε το θέμα πιο ευθενώς, είδαμε ότι πληροφορηθήκαμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμείς. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ Κώστα, τι θα γινόταν αν ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας ή ο Δήμος έστελνε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών και τους ζητούσε να κάνουμε κημητήριο σε κρατικό τεμάχιο που βρίσκεται στο όρια του Δημοπάφου. Είμαι αυτόν τον τρόπο που να λύσουμε τα προβλήματα μας. Εν πάση περιπτώσει...
1: Υπάρχει βέβαια προϊστορία ότι είχε παραχωρηθεί αυτός ο χώρος στο Δήμο Πάφου για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου εκεί στην περιοχή του Μωρόκαμπου στην Ακελία.
3: Μα αντιλαμβάνεστε ότι...
1: Το 2008 βέβαια, έτσι.
3: Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να ανασύρουμε από το χρονοδιάγραμμα της ιστορίας μια υπόθεση του 2008 και μάλιστα ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί γνώριζε και ο Δημαρχεύων και ο Δήμος Πάφου γενικά, ότι ήταν ενήμεροι ουσιαστικά για τα σχέδια του Δήμου για τις Ιεροκηπίας για τη συγκεκριμένη κρατική γη. Είναι πάνω από ένα χρόνο που ο Δήμος εργάζεται για να υποβάλει συμπληρωμένη πλήρη αίτηση στο επαρχιακό κτηματολόγιο Πάφου για την εκμίσθωση του συγκεκριμένου χώρου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, για να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς μιλούμε για πολιτιστικό πάρκο με πρώτη φάση την κατασκευή δημιουργία αμφιθεάτρου 2.000 θέσεων με 1.000 χώρους στάθμευσης. Ένα πολιτιστικό πάρκο το οποίο θα είναι βουτυγμένο μέσα στο πράσινο. Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Ναι. Άρα λέτε ότι δεν μπορούν να χωροθετηθούν και το κημητήριο και το αμφιθέατρο.
3: Όχι, εκεί υπάρχει και Αργάκη και υπάρχει και η οικιστική περιοχή της Αχέλιας, τα οικόπεδα συνοικισμός αυτοστέγασης που το κράτος συνεχώς τον επεκτείνει για οικογένειες που, με χαμηλά εισοδήματα που έχουν ανάγκη. Ναι. Οπότε θεωρούμε ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος για να φιλοξενήσει και τις δύο χρήσεις, και πολιτιστικών πάρκων και κημητήριων. Και στην τελική επαναλαμβάνω, ήταν οι κινήσεις όλες αυτές που γίνεται συνιστούν έλλειψη σεβασμού απέναντι στο Δήμο Ιεροκηπίας. Επαναλαμβάνω, θέλω να μου απαντήσει και ο κύριος Ονησηφόρου, πώς θα αισθανόταν αν σχεδιάζεται σε έναν τεμάχιων κρατικών να κάνει μια υποδομή που μάλιστα θα καλύψει τις ανάγκες ολόκληρης της επαρχίας, θα καλύψει μια ανεκπλήρωτη πολιτιστική ανάγκη, πώς θα αισθανόταν εμείς να ερχόμαστε να του βάλουμε εμπόδια στους σχεδιασμούς του.
1: Μάλιστα.
3: Πίσω από τις πλάτες μας ουσιαστικά. Κοιτάξτε, εμείς κρατάμε ότι έχουμε μια πλήρη αίτηση στο επαρχιακό κτηματολόγιο Πάφου.
1: Ναι.
3: Το αίτημα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενώπιον των κρατικών υπηρεσιών και τμήματων για απόψεις. Mm-hmm. Έχουμε την προφορική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας από το Σεπτέμβριο του 2025 για ικανοποίηση του αιτήματος μας. Έχω συναντηθεί προσωπικά μαζί του στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης στις αρχές του 2026 που μου επαναβεβαίωσε τη βούληση στην προσωπική του και της κράτους για να μας παραχωρήσει την κρατική γη αυτή για να καλύψουμε μια ανεκπλήρωτη, την επαναλαμβάνω, πολιτιστική ανάγκη. Και περιμένουμε, αναμένουμε μέσα στο τρέχον έτος να παραπευθεί το αίτημα μας στο Υπουργικό Συμβούλιο και καλύψει την απόφαση. Εμείς καλέσαμε τον Δημαρχεύοντα να τερματίσουν όλες τις ενέργειες που υπονομεύουν αυτήν την μεγάλη προσπάθεια.
1: Αυτό αναφέρεται στην επιστολή που στείλατε χθες στο κύριο Νησφόρου.
3: Βεβαίως. Και ότι είμαστε βέβαια, εκφράσαμε και την ετοιμότητα μας να συζητήσουμε το θέμα. Αλλά όχι για τη δημαρχούμενη περιοχή του Δήμου Ιεροκηπίας, όχι για την Αχέλια. Αγαπητέ, εγώ τα ξέρετε πολύ καλά ότι η Αχέλια ήταν η σιγά του Μαύρου τόσα χρόνια. Το γνωρίζετε. Ναι. Είναι μια περιοχή επιβαρημένη, τα είπαμε πολλές φορές.
1: Ναι,
3: αεροδρόμιο Πάφου, αεροπορική βάση, βιολογικό σταθμό επεξεργασία λιμάνων,
1: κτηνοτροφική έπαυλη. Ναι.
3: Και άλλα πολλά.
1: Ναι.
3: Και στην τελική, επαναλαμβάνω, ο Δήμος Πάφου, επειδή δεν έχει χώρους ταφής, θα πάει να κάνει κημητήριο σε άλλο Δήμο?
1: Ναι, αλλά είναι σε κρατική γη, δεν είναι okay, σε κάποιον.
3: Okay, εντάξει. Και, εγώ, και εμείς δηλαδή τώρα πρέπει να κάτσουμε, επειδή μπορεί σε 20 χρόνια, σε 10 χρόνια ο Δήμος Ευρωκηπίας να είναι πλήρη τα κημητήρια του, να βρούμε έναν κρατικό τεμάχιο μέσα στα ωραία του Δήμου Πάφου και να το ετήθουμε.
1: Ναι.
3: Ξέρετε, εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ και για τα θέματα του κινητηρίου. Εμείς αυτή τη στιγμή που μιλούμε, είμαστε σε διαβουλεύσεις με την Τράπεζα Κύπρου για να αγοράσουμε γη γειτονική στο περιοχή της Τίμης, στο κινητήριο, δίπλα από το κινητήριο της Τίμης, για να καλύψουμε τις ανάγκες της περιοχής.
1: Ναι.
3: Ο καθένα, ναι, εάν ο Δήμος Πάφου,
1: αν υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Ναι, στην Δήμος Πάφου, Πάφου, στην Πάφου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος.
3: Ο Δήμος Πάφου μιλά για περιφερειακό κημητήριο,
1: ναι,
3: το Δημαρχεύω, και λέει ότι ως Δήμος Πάφου δεν έχουμε χώρους ταφής. Πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Είναι ανάγκη της επαρχίας, είναι περιφερειακή ή του Δήμου Πάφου.
1: Ναι. Ξεκινάει από το Δήμο Πάφου, αλλά για να μπορέσει, okay, να, για να, μπορέσει okay, να το αίτημα αυτό
3: ωραία,
1: να γίνει δεκτό, θα εξυπηρετήσει ανάγκες και άλλων.
3: Να πάμε δηλαδή να αρκοθετήσουμε μια προσπάθεια που θα οδηγήσει, ξέρω εγώ, σε 5-6 χρόνια στη δημιουργία μια σπουδαία πολιτιστική υποδομή, γιατί φτάσαμε στο αμήνος Δήμος Πάφου και πρέπει να μπούμε στα, σε μια άλλη δημαρχούμενη περιοχή, να αναβαγίσουμε τα σχέδια τους, επειδή ως Δήμος Πάφου δεν μεριμνήσαμε τόσα χρόνια να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Δεν πρόκειται να αποδειχθούμε ως Δήμος Ευρωκηπίας αυτό το πράγμα, αγαπητέ Κώστα.
1: Τι θα κάνετε δηλαδή?
3: Μα αφού δεν μπορεί να παραχωρηθεί η κρατική υγεία τη δημιουργία κημητηρίου χωρίς να συνενέσει ο Δήμος Ευρωκηπίας.
1: Άρα λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο.
3: Δεν προφανές. Και επαναλαμβάνω, εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι αδιέξοδη αυτή η τακτική κάθε φορά που θα γεμίζει έναν κημητήριο να φτάνουμε στο παρακάτι ή στο συμπέντε και να ψάχνουμε χώρους και να, ξέρετε, είναι και πολύ ακριβή η γη και δυσκολευόμαστε κάθε φορά που παρθείται ανάγκη, αλλά και με τον τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα. Με τον τρόπο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα επιδιώξετε να κλείσετε και κάποιο ραντεβού τώρα με τον κύριο Νησιφόρου ή θα ανταλλάσσετε επιστολές?
3: Εμείς δεν έχουμε πρόθεση, αγαπητέ Κώστα, δεν έδωσα καμία δημοσιότητα στο θέμα. Υποχρεώθηκα να βγω με αυτά που άκουα.
1: Μάλιστα.
3: Με αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες. Εμείς στείλαμε μια επιστολή στο Δημαρχεύοντα, με κοινοποίηση στον Υφυπουργό παρά τον Πρόεδρο και στον Υπουργό Εσωτερικών και δεν είπαμε τίποτα. Γιατί δεν θέλουμε εμείς, προσωπικά εγώ και με τον κύριο τον Νησιφόρου αυτούς τους μήνες που δημαρχεύει, έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που θα λύσει ο κάθε Δήμος τα προβλήματά του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τι συνέχεια θα έχει και τι θα βγει από αυτή την ιστορία. Ελπίζω να μην...
3: Το ιδανικό, αγαπητέ Κώστα, είναι αντί ο Δήμος Πάφου ή ο Δημαρχεύων Πάφου, δεν ξέρω αν είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή η κίνηση που έγινε, αντί να υπονομεύουν αυτήν την προσπάθεια, εμείς τους θέλουμε συμπαραστάτες. Γιατί όπως ο Δήμος Πάφου ενδιαφέρθηκε για περιφερειακό κημητήριο Πάφου για να καλύψει μια ανεκπλήρωτη ανάγκη, έτσι και εμείς ενδιαφερθήκαμε να κάνουμε μια πολιτιστική υποδομή με έξοδα του Δήμου για να καλύψουμε μια τέτοια ανάγκη. Οπότε αναμένουμε στήριξη για αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
3: Όχι υπονόμευση. Και εμείς με τη σειρά μας, που διαπιστώνουμε ότι η καλύτερη λύση είναι η δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου, να κάτσουμε κάτω να δούμε ένα χώρο που να μην δημιουργεί αυτά τα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω να το επιδιώξετε αυτό.
3: Να
1: βρείτε έναν χώρο που να μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες και τις πολιτιστικές για τις ταφές.
3: Ναι, σας λέω ειλικρινά. Είναι η τελευταία ευκαιρία. Θυμάστε πολύ καλά ότι αυτό το θέμα συζητείτε εδώ και 30 χρόνια τουλάχιστον. για τη δημιουργία.
1: Για το αμφιθέατρο, λέτε.
3: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
3: Εγώ σας λέω την τελευταία ευκαιρία. Συστήσαμε ένα ad-hoc επιτροπή, κατέληξε σε αυτήν την επιλογή. Δεν είπαμε είτε ιδανική είτε τέλεια περιοχή, γιατί φροντίσαμε κι εμείς με τις. Πάντα όταν γίνεται η αναθεώρηση τοπικού σχεδίου, η έγνοια μας πάντα είναι να βάζουμε περιοχές σε ζώνες ανάπτυξης. Αλλά ποτέ στην πραγματικότητα δεν ενδιαφερθήκαμε για τις δημόσιες χρήσεις, τις κοινές χρήσεις.
1: Ναι.
3: Οπότε υπό τις περιστάσεις είναι η καλύτερη δυνατή λύση.
1: Ναι.
3: Και επειδή εμείς πήραμε εκεί και ειδικό που έκανε μια μελέτη υποκαταρκτική ακουστική, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, επειδή ο κ. Ονηφόρου είπε ότι είναι το αεροδρόμιο. Εγώ σας λέω ότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί στον χώρο και σίγουρα χρειάζεται και ακουστική μελέτη σοβαρή για να απορροφήσουμε θορύβους, είναι από τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι.
3: Να πάμε μια μέρα να πείτε, κόστε να παρακολουθήσετε εκεί 5 λεπτά, 10 λεπτά, να δείτε ότι είναι από τα αυτοκίνητα που ακούγεται ο θορύβος.
1: Ναι. Δεν αμφιβάλλω για αυτό το οποίο λέτε. Άλλωστε η κίνηση των αεροπλάνων δεν είναι πάνω από εκείνο το χώρο, είναι μέσα στη θάλασσα και είναι παράλληλα με την παραλία που είναι ο αεροδιάδρομος, και ενδεχομένως να μην είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα από το αεροδρόμιο όσο από τον αυτοκινητόδρομο και από τα αυτοκίνητα τα οποία διέρχονται από την περιοχή, γιατί ουσιαστικά είναι ανάμεσα στον δρόμο, στον υφιστάμενο δρόμο, στον παλιό δρόμο αεροδρομίου που διασχίζει εκεί τις κοινότητες και πάει αεροδρόμιο και τον αυτοκίνητο.
3: Και ολοκληρώνοντας, αγαπητή Κώστα, θέλω να πω κάτι. Ένα μήνυμα προς όλους. Ως Δήμος Αιρωκηπής εργαζόμαστε σκληρά και αθόρυβα εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο για αυτόν το έργο. Δηλαδή να αποκτήσουμε τη γη με την οποία θα ανοίξει ο δρόμος. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να υποσκάψει αυτή την προσπάθεια, γιατί, επαναλαμβάνω, είναι ένα όραμα για το Δήμο Αιρωκηπίας, ένα όραμα που τέθηκε από την αρχή που συστήθηκε αυτός ο Δήμος, είναι ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε εμείς είμαστε προσιλωμένοι σε αυτή την προσπάθεια και πιστεύουμε ότι και το Υπουργικό Συμβούλιο, η κυβέρνηση γενικά, το κτηματολόγιο, θα δούμε θετικό μάτι αυτή την πρωτοβουλία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν από την παρέμβαση του Δημάρχου Αιρωκηπίας, του Νίκου Παλιού, ανοίγει τους ασκούς του αιώλου σε σχέση με αυτό το ζήτημα του Περιφερειακού Κημητηρίου. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Καθυστερήσαμε λίγο και απολογούμαστε στον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, τον Μάριο Δρουσιώτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρουσιώτη. Μας ακούει ο Μάριος Δρουσιώτης. Ναι, δεν τον ακούμε εμείς. Κύριε Δρουσιώτη, μας ακούτε? Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνει κάτι ο κύριος Δρουσιώτης για να μας ακούει. Λοιπόν, να επανέλθουμε, μα είναι.

0: Λοιπόν, είναι τώρα μαζί μας ο Μάριος Δρουσιώτης. Απολογούμαστε για την καθυστέρηση. Καλή σας μέρα, κύριε Δρουσιώτη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, σας ταλαιπωρήσαμε λίγο σήμερα.
1: Καθόλου, μην το σκέφτεσαι, δεν είναι ταλαιπωρία.
0: Δεν ήμασταν τυπικοί στο ραντεβού μας. Λοιπόν, δώσατε χθες τη δημοσιότητα και για άλλη μια φορά τα θέματα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Καταγράφεται ότι για 4 συνεχή χρόνια η επαρχία μας, η Πάφος, οι πολίτες στην Πάφου πληρώνουν τα ακριβότερα καύσιμα παγκύπρια. Είμαστε πρωταθλητές σε αυτό. Έχετε βρει και την εξήγηση, έχετε και την εξήγηση για το γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Δρουσιώτη?
1: Η εξήγηση που δίνουμε, εκτίμηση, η εξήγηση που δίνουμε είναι ότι στην Πάφο μεταξύ των πρατηρίων λειτουργεί κάποιος είδους ανταγωνισμού, αλλά δεν επηρεάζονται οι χοντρικές τιμές που αγοράζουν. Για παράδειγμα, να αντιληφθούν οι ακροατές σου, πιστεύουμε ότι οι εταιρείες εισαγωγής πολλούν πιο φθηνά καύσιμα σε επιλεγμένα πρατήρια τα οποία βρίσκονται κυρίως στη Λευκωσία. Αυτή η τακτική δεν χρησιμοποιείται για την Πάφο, γι' αυτό και η Πάφος έχει την ακριβότερη τιμή, διότι δεν έχει τις ειδικές τιμές που κάνουν οι εταιρείες εισαγωγής σε επιλεγμένα καταστήματα, έναν. Και δεύτερον, ίσως να μην υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ των πρατηρίων.
0: Μάλιστα, να διατηρούν δηλαδή το επίπεδο κερδών οι πρατηριούχοι στο maximum, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αυτή η τιμή. Ή αγοράζουν, δεν αγοράζουν, κάποιο από τα πρατήρια δεν αγοράζει φτηνότερα ώστε να πιέσει τον ανταγωνισμό. Κάτι συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει. Τα θύματα είμαστε εμείς που πληρώνουμε την βενζίνη ακριβότερα από όλους τους υπόλοιπους Κυπρίους. Πόσο είναι τώρα η ακριβότερη βενζίνη, πού έχει φτάσει?
1: Την ακριβότερη τα στοιχεία, εμείς πάντοτε δουλεύουμε με τη μέση πανκύπρια τιμή. Σήμερα η μέση πανκύπρια τιμή ήταν η βενζίνη 1,64-640, το πετρέλαιο κίνησης 1,89-6, θα ξεπεράσει το 1,90 αύριο μεθαύριο, και το πετρέλαιο θέρμασης 1,522, η μέση πανκύπρια τιμή. Διότι σε ανεψηλότερες
0: ζαλίζουν
1: οι τιμές, αλλά δεν τις επεξεργαζόμαστε καθημερινά.
0: Ναι, ζαλίζουν αυτές οι τιμές. Όταν τις ακούει κάποιος και σκέφτεται αν θα βάλει πετρέλαιο το θέρμανση στο χειμώνα, θα πρέπει να ξυλωθεί άγρια.
1: Το άγρια δεν λέει τίποτε. Εάν βάλει σήμερα σε σύγκριση με τον Μάρτιο, θα πληρώσει 564 ευρώ περισσότερα εάν γέμιζε το τυπόσδητο του τον Μάρτιο, το χιλίο λίτρο. Που όλοι έχουμε.
0: Δεν μας το είπατε τότε. Δεν μας προειδοποιήσετε ότι βάλετε πετρέλαιο το Μάρτιο για να έχετε το χειμώνα.
1: Πού να βρει τα λεφτά ο κόσμος, κυρίως μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, πού να έχει τα λεφτά ώστε να τα επενδύσει στο πετρέλαιο? Όχι, εγώ προσωπικά είπα ότι το Μάρτιο ήταν ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα του πετρελαίου θέρμασης, και είπα όσοι έχουν τα λεφτά καλό είναι να αποθηκεύσουν. Το έχω πει δημοσία. Αλλά πόσοι έχουν τα λεφτά?
0: Ποιος θα σε άκουγε, αφού μόλις τότε ξοφλούσανε τους λογαριασμούς για το πετρέλαιο που είχαν καταναλώσει το χειμώνα. Πώς να βρουν οι άνθρωποι χρήματα για να, και μετά έπρεπε να προετοιμάζονται για να πληρώνουν τους λογαριασμούς του ρεύματος και τα κλιματιστικά. Γιατί πάμε από μόλις τελειώνουμε με τη θέρμανση, αρχίζουμε και ανάβουμε τα κλιματιστικά για ψήξη. Αυτές είναι οι καιρικές μας συνθήκες, δυστυχώς. Αυτό το θα πάει σήμερα στο Υπουργικό, έχει ανακοινωθεί και επίσημα, δεν ξέρω όμως αν είναι σταγόνα στον ωκεανό, γιατί υποτίθεται ότι αυτές οι τιμές που μας είπατε πριν από λίγο είναι με το μειωμένο ΦΠΑ, έτσι?
1: Μάλιστα, θα πάει μέχρι τέλος του μήνα και τέλος του Νιόβρη. Αυτό λένε τώρα, όταν θα πάει στη Βουλή θα δούμε ακριβώς το όνομα του μωρού. που μας προτείνουν.
0: Ναι, αλλά η πρόβλεψη η δική σας είναι ότι θα έχουμε περαιτέρω αύξηση των τιμών το επόμενο διάστημα, κύριε Δουσκόλη.
1: Βεβαίως, μέχρι το τέλος, σήμερα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, θα συμπληρωθούν οι αυξήσεις που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα και από εβδομάδα, δεν ξέρω αν είναι αρχή ή τέλος, και από εβδομάδα θα έχουμε.
0: Λύστε μου μια απορία, γιατί καταλαβαίνω ότι στη βενζίνη φέρνουν συνέχεια νέα φορτία, νέες τιμές, αλλά το πετρέλαιο θέρμανσης γιατί να ακολουθεί την ίδια πορεία στις αυξήσεις, ποιοι καταναλώνουν αυτή την περίοδο το πετρέλαιο που έχουν αγοράσει οι εταιρείες?
1: Το έχουμε ψάξει, όχι τώρα, πάντοτε το ψάχνουμε. Ακόμα και Ιούνιον, Ιούλιον, Αυγουστόν έχουμε μέση κατανάλωση 2.000 τόνους τον μήνα και αυτό οφείλεται διότι στις πολυκατοικίες οι οποίες το νερό των ζεστών τους είναι μόνο με θέρμανση που είναι και χρησιμοποιούν ζεστό νερό και το καλοκαίρι να στην κουζίνα, να πλύνεις τα πιάτα σου ελαφριά το... το μπάνιο σου τη νύχτα. Έχουμε μέση κατανάλωση τους καλοκαιρινούς μήνες 2.000 και ανεβαίνει η κατανάλωση αναλόγως του καιρού.
0: Άρα υπάρχει, λέτε, εξήγηση για αυτό.
1: Βεβαίως υπάρχει καταγραμμένα επίσημα μέσον όρο 2.000 τόνοι το μήνα. Ναι. Αλλά εδώ θα πω ότι και στο πρόταση νόμου που πάει τώρα το νομοσχέδιο δεν ακούσαμε ότι περιλαμβάνεται και το πετρέλαιο θέρμανση. Εάν είναι τέλος του Νιόβρη, εντάξει, διότι τέλος του Νιόβρη μπορεί να μην έχουμε γκρία και να δούμε μετά τι θα γίνει. Αλλά με τις τιμές που έχουμε σήμερα, τα 5 σετ στο πετρέλαιο θέρμανση είναι σταγόνατο και ανώ. Στα 560 που είναι σήμερα, όσο και να πέσουν οι τιμές. Εκείνο που θα γίνει, Κώστα μου, με τα βεβαιότητα είναι ότι ο κόσμος που έχει τη θέρμανση και ανήκει στα χαμηλά εισοδήματα ίσως και λίγο μεσαία, θα μειώσει αισθητά τις ώρες που ανάβει η θέρμανση.
0: Ναι, θα μειώσει την κατανάλωση και θα κουκουλώνεται με την κουβέρτα στον καναπέ για να ζεσταθεί.
1: Μάλιστα, αυτό είναι και αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει αύξηση του ποσοστού της ενεργειακής φτώχειας. Διότι
0: έχουμε και ενεργειακούς και φτωχούς ενεργειακούς. Ναι, έχετε δει.
1: Θα ανέβει φέτος με αυτές τις τιμές διότι η θέρμανση του σπιτιού είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που υπολογίζεται η ενεργειακή φτώχεια. Και όταν τα σπίτια θερμαίνονται πιο λίγο, ανεβαίνει το ποσοστό της ενεργειακής φτώχειας τη στιγμή που το ποσοστό μας είναι πολύ μεγαλύτερο, Κώστα μου.
0: Είναι ποιότητα ζωής να έχει κανείς είτε κλιματισμό, ψύξη, θέρμανση, είναι ποιότητα ζωής αναμφίβολα και αυτό και έχουμε και ανθρώπους είτε ηλικιωμένους είτε μικρά παιδιά τα οποία έχουν περισσότερες από αυτές τις ανάγκες, είναι πιο πιεστικές οι ανάγκες θα έλεγα. Λοιπόν, αλλά είναι πραγματικά τραγικό αυτό που συμβαίνει στον τόπο μας, να πληρώνουμε αυτό τέτοιο κόστος για την ενέργεια.
1: Ναι, η έρευνα μας, Κώστα, έδειξε και αρκετά σημεία που χρήζουν βαθύτερης έρευνας και μεγαλύτερης. Απλά κάναμε και έναν έξερσα, μια άσκηση. Ποιες ήταν οι μέσες τιμές πετρελαίου Brent, δολάρια ένα βαρέλι, διότι δεν μας δίνει η αρμόδια αρχή και μας κρατά στο σκοτάδι ποιες είναι οι τιμές των διελισμένων προϊόντων. Και αυτές οι τιμές δεν είναι εμπιστευτικές και δεν μας δίνει τις τιμές των διελισμένων προϊόντων που ισχύουν κάθε μέρα να μας πω όπως γράφουμε για το Brent να γράφουμε και για τα διελισμένα. Αναγκαστικά πήγαμε στο Brent δολάρια ένα βαρέλι. Για φέτος, το εξάμηνο που το Μάρτιν και μετά, τον Απρίλη, το Μάρτιο, η μέση τιμή πριν για ολόκληρο το μήνα ήταν 104 ευρώ και η μέση τιμή βενζίνης για ολόκληρο το Μάρτιο για μας ήταν 1,315. Σήμερα είναι 1,640 με 104 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε μια αύξηση 32 σεν. Πώς μπορεί να συμβεί? Ο ψηλότερος μήνας σε τιμές πρέπει να αναβαρέλει διεθνής και μιλώ μέση τιμή, όχι μία ημέρα, ήταν 110 δολάρια το βαρέλι και εμείς είχαμε λιανική τιμή τον Απρίλιο 1,585. Τον Brent του Αυγούστου ή του Σεπτέμβρη, ακόμα και της μιας ημέρας που βγήκε εχθές 100 δολάρια το βαρέλι, έχουμε έναν 640. Πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα?
0: Πώς συμβαίνουν,
1: να, στα 110 δολάρια το βαρέλι να είμαστε πιο φθηνοί κάτω από τα 100. Mm-hmm. Πώς συμβαίνει? Πρέπει κάποιος να μας πει. Η δικαιολογία που μας δίνουν, μα ξέρεις, είναι διελισμένα προϊόντα που εισάγουμε εμείς και είναι διαφορετικό. Όχι, τα διελισμένα προϊόντα έχουν μία σύνδεση και μία τάση με τις διεθνείς τιμές πριν. Υπάρχει αυτή η τάση. Δηλαδή ανεβαίνουν, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, κατεβαίνουν. Τώρα αν είναι πιο λίγο πιο πάνω, άλλη κουβέντα. Αλλά για το πετρέλαιο θέρμανσης, ξέρετε πόσα ήταν τον Απρίλιο, η μέση τιμή του Απριλίου στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1,33. Μιλώ για τα 110 δολάρια το βαρέλι τον Απρίλιο, μέση τιμή, το τονίζω, δεν είναι μία τιμή. Ήταν 1,329. Σήμερα είναι 19 σεντολίτρο περισσότερα και το πριν είναι κάτω από 100. Πού γίνεται?
0: Μάλιστα, είναι απαντήματα, ερωτήματα τα οποία χρήζουν απαντήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σας, κύριε Δουσκοτή. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ακούσατε και γιατί εκτιμά ο πρόεδρος του Πανκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών πληρώνουμε τα ακριβότερα καύσιμα εδώ στην Πάφο. Αλλάζουμε θέμα, για τη συνέχεια είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών, ο Γιώργος ο Φράγκος. Έγινε μία ακόμη έρευνα από την Ένωση Συντακτών για την ποιότητα τους δημοσιογραφίας, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την αξιοπιστία τους, τα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλέον καθιερωθεί και είναι τα βασικότερα μέσα ενημέρωσης, την ίδια στιγμή που είναι τελευταία στην κατάταξη σε ό,τι αφορά σε όλους τους δείκτες αξιολόγησης, αντικειμενικότητα, ποιότητα, αξιοπιστία. Παρόλα αυτά είναι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον από πού επιλέγουν οι πολίτες να ενημερωθούν, είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Φράγκο. Τον χάσαμε τον κύριο Φράγκο, θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, ελπίζω ότι τώρα έχουμε τον κύριο Φράγκο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Φράγκο.
1: Καλημέρα, ούτε καλημέρα δεν πρόλαβα να πω και κόπηκε η γραμμή.
0: Δεν υπήρχε δάκτυλος πάντως. Λοιπόν, έλεγα για αυτά τα ευρήματα της έρευνας ότι για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία αναδεικνύονται για άλλη μια φορά στην πρώτη θέση, ενώ είναι και στην πρώτη θέση ότι, δεν είναι, ότι έχουν την χαμηλότερη αξιολόγηση, αντικειμενικότητα, ποιότητα κλπ. Πώς εξηγείται αυτό?
1: Είναι μια αντινομία που

0: Έτσι. Και την ίδια ώρα τους καταλογίζει στη μεγαλύτερη ευθύνη για ψευδείς ειδήσεις, για παραπλάνηση, δεν τα περιβάλλεις με εμπιστοσύνη, ενώ τα επιλέγεις για να ενημερωθείς. Διατηρούν δεσπόζουσα θέση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Αφού μιλούμε στο ραδιόφωνο, να τα λέμε και αυτά, παραμένει σταθερή αξία σε πιο χαμηλά ποσοστά μεν από ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τηλεόραση, αλλά παραμένει το ραδιόφωνο σταθερή αξία και ανεβαίνουν οι ενημερωτικές ιστοσελίδες.
1: Μάλιστα. Οι ενημερωτικές ιστοσελίδες που παράλληλα έχουν και μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι προέκταση ουσιαστικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των ιστοσελίδων. Αυτό γίνεται κάποια ξεχωριστή μέτρηση?
0: Όχι, από τη στιγμή που ρωτάτε ο συνεντευξιαζόμενος και το δείγμα ήταν 1.000 άτομα, έτσι, από πού ενημερώνεται και κατονομάζει ιστοσελίδα, είτε πάει στην ιστοσελίδα μέσω Facebook, είτε πάει μέσω X, είτε πάει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
1: Σημασία έχει ότι αυτή είναι η πηγή, λέτε.
0: Ναι, καταλογίζεται η επιλογή του ως ιστοσελίδα.
1: Μάλιστα. Αυτό διαφοροποιεί τα δεδομένα στον κλάδο μας, αυτά τα ευρήματά σας και αυτή η τάση?
0: Όχι, δεν τα διαφοροποιεί. Το καθήκον μας είναι να βλέπουμε τις τάσεις. Και εκεί που υπάρχει άνοδος, εκεί που υπάρχει πτώση, εκεί που υπάρχει διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την ηλικιακή δομή, για παράδειγμα, αυτών που προκρίνουν την τηλεόραση. Ανεβαίνουν οι ηλικίες στην τηλεόραση, να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Ενώ κατεβαίνουν οι ηλικίες στις ιστοσελίδες. Άρα η προοπτική είναι μάλλον στο διαδικτυακό τύπο. Υπάρχει ακόμα μια αντινομία. Όταν ρωτούμε τον κόσμο πού θεωρείται ότι παράγεται η πιο διερευνητική, η πιο ουσιαστική δημοσιογραφία, απαντούν κατά πλειοψηφία, κατατάσσοντας πρώτον τον έντυπον τύπο, τις εφημερίδες δηλαδή,
1: ναι,
0: με ένα ποσοστό 21%,
1: ναι, αλλά
0: τη στιγμή που τον κατατάσσουν τελευταίο στις επιλογές τους για ενημέρωση.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με το ότι πρέπει να πληρώσει για να αγοράσει την εφημερίδα, ενώ στα ιστοσελίδες είναι δωρεάν. Στην Κύπρο ακόμη δεν θυμάμαι αν έχουμε κάποια ιστοσελίδα η οποία για να μπορέσει να...
0: Οι μεγάλες ιστοσελίδες που είναι όχι οι μεγάλες, οι ιστοσελίδες που είναι συνδεδεμένες με έντυπα,
1: ναι,
0: έχουν και συνδρομή πλέον για την υπομορφή, για να βλέπεις στο διαδίκτυο όπως είναι και στον έντυπο.
1: Ναι, για να βλέπεις την εφημερίδα, αλλά την ίδια ώρα έχουν και την ιστοσελίδα τους, στην οποία ανεβάζουν μέρος.
0: Μετά μέρος των ειδήσεων, όχι όλα, και αφού παρέλθουν κάποιες ώρες προκειμένου να διακινηθεί και το θύλλο στα περίπτερα και ούτου καθεξής.
1: Άρα, παρότι υπάρχει αυτή η αξιοπιστία, αναγνωρίζεται αυτή η αξιοπιστία των εφημερίδων, την ίδια ώρα
0: δεν προκρίνεται αγοραστικά, ας το πούμε.
1: Σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των λειτουργών των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γίνεται κάποια διαφοροποίηση στο αν είναι στον έντυπο τύπο, στον ηλεκτρονικό κλπ?
0: Όχι, η κατάταξη που έχουμε είναι γενική και δείχνει δύο πράγματα. Ότι οι Κύπροι δημοσιογράφοι κατά μέσον όρων απολαμβάνουν μεγαλύτερης εμπιστοσύνης από ότι απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι, οι Κεντροευρωπαίοι, οι συνάδελφοί μας. Είμαστε πιο ψηλά. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και χωριστή κατηγοριοποίηση για τους επιχειρηματίες μέσων μεσικής ενημέρωσης, κατά κανόναν και στις 6 ετήσιες ερευνές μας, γιατί έχει 6 χρόνια που κάνουμε αυτή τη μεγάλη μαγκύπρια έρευνα, ο δείχτης εμπιστοσύνης προς τους δημοσιογράφους υπερέχει του δείχτη εμπιστοσύνης προς τους καναλάρχες, μηδιάρχες, κατά 2-3 ποσοστιές μονάδες.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: αλλά,
0: κατά κανόνα.
1: Αν δεν υπήρχαν οι μηδιάρχες, πού θα δουλεύαν οι δημοσιογράφοι?
0: Αυτό να μου πεις. Από την άλλη όμως δείχνει ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν όρια και περιορισμοί.

0: στο τι γράφει κάποιος και όλα
1: Θεωρούν,
0: συνεπούν.
1: ότι υπάρχει έλεγχος των δημοσιογράφων.
0: Ναι, όχι, είναι εκπληκτικά τα ποσοστά. Καταρχήν, το 47% του συνόλου θεωρεί ότι οι Κύπροι δημοσιογράφοι δεν έχουν την ελευθερία έκφρασης που πιστεύετε ότι έχουμε και παρά και τις δικές μας διακηρύξεις. Ο κόσμος δεν τα αγοράζει ότι είμαστε απολύτως ελεύθεροι. Αν θέλεις όμως μπορούμε να σταθούμε και λίγο στην εσωτερική έρευνα που είναι η τρίτη χρονιά που δεν γίνει. Είναι δύο οι έρευνες, η εσωτερική
1: Ναι, γιατί
0: που
1: δεν σου...
0: αφορά τους επαγγελματίες δημοσιογράφους. Εδώ και αν βγαίνουν καταθλιπτικά μηνύματα.
1: Ναι, είναι καταθλιπτικό το ότι το 30% θεωρούν ότι ψάχνουν άλλη δουλειά βασικά.
0: Ναι, ένας στους τέσσερις δηλώνει απογοητευμένος από ένας στους τρεις σχεδόν, 36% πήγε φέτος. Αυτοί που βρήκαν τα πράγματα χειρότερα από ό,τι ανέμεναν προτού μπουν στον κλάδο και ένας στους τέσσερις δεν επιθυμεί να τελειώσει τον επαγγελματικό του βίο στη δημοσιογραφία. Με δύο λόγια ψάχνει να την κάνει για αλλού.
1: Δεν μπορούν να γίνουν όλοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι ή να πάνε σε
0: Ναι.
1: να γίνουν σε
0: Εδώ οι
1: κυβερνητικές
0: σχολές
1: υπηρεσίες.
0: δημοσιογραφίας πλέον συνδυάζουν και το marketing και το PR, διότι όντως η αγορά εργασίας δεν μπορεί να απορροφήσει όλους σε αμιγώς δημοσιογραφική εργασία. Εργοδοτούνται πολλοί συναδέλφοι, πολλοί δυνητικοί συναδέλφοι τέλος πάντων, σε παρεμφερείς κλάδους όπως είναι οι δημόσιες σχέσεις, τα διαφημιστικά γραφεία και ούτω καθεξής.
1: Και έτσι έρχεται περαιτέρω υπονόμευση και στο λειτουργήμά μας.
0: Ναι,
1: Μπερδεύουμε το
0: τα μηνύματα αφορούν το
1: marketing
0: σύνολο της κοινωνίας.
1: με.
0: Διότι η δημοσιογραφία δεν πάει από το να είναι ένας νευραλγικός πυλώνας για το δημοκρατικό γίγνεσθε σε μια πολιτεία. Έτσι, άρα αυτοί που πρέπει να προβληματιστούν δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες του κλάδου και οι επιχειρηματίες του κλάδου πρέπει να προβληματιστούν, αλλά και οι συντεταγμένοι φορείς της πολιτείας, το κοινοβούλιο, η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία. Πού βαδίζουμε εάν δεν έχουμε ένα σταθερό πυλώνα με δυναμική ανάπτυξη την δημοσιογραφία. Όταν οι δημοσιογράφοι μας είναι διερχόμενοι από το χώρο για 5-10 χρόνια και μετά μεταπηδούν σε άλλους κλάδους, πώς μπορεί να επενδύσει κάποιος στον τομέα.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία
0: Ναι,
1: προκύπτουν.
0: και υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο. Οι μισοί από τους 1.000 ερωτηθέντες δήλωσαν παντελή άγνοια για την εργασιακή ανασφάλεια και την πρόβλημα βιωσιμότητας και υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν το αντιλαμβάνεται ότι ισχύουν αυτά τα πράγματα στον τομέα μας.
1: Ναι, διότι έχουμε ανοιχτά τα τηλέφωνά μας 24 ώρες 24 ώρες και θεωρούν ότι
0: Όχι
1: είτε
0: μόνο
1: είναι
0: αυτό.
1: Σάββατο είτε είναι
0: Μιλούμε για τα
1: Κυριακή.
0: εργασιακά, συνδικαλιστικά προβλήματα όλων των άλλων κλάδων πλην των δικών μας.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είναι έτσι και ψυχοφθόρα αυτή η συζήτηση να το συζητάμε αυτό.
0: Όμως, να πω δύο λόγια γιατί το κάνουμε. Εμείς το κάνουμε για να παραδίδουμε κάθε χρόνο στην κοινωνία ένα χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο προκειμένου αυτός που κατατάσσει εαυτόν στους ενεργούς πολίτες να έχει τα γνωσιολογικά εφόδια να κρίνει, να αξιολογήσει ποιος παρέχει έγκυρη πλήρη σφαιρική αντικειμενική ενημέρωση και διότι χρειάζεται να αποκτήσουμε και αναγνωστική κουλτούρα και ειδησιογραφική κουλτούρα.
1: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φράγκου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας
0: Καλή
1: εύχομαι.
0: συνέχεια, γεια
1: Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τον συνάδελφο, τον πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, τον Γιώργο Φράγκου. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Στάσεις Estates. ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Back to school! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: είμαστε έτοιμοι. Και one, και two, και one, two, three.
1: Μπούλινες.
0: Γιατί δεν σου αρέσει. Για δύο ώρες θα είναι κοντά σας ο Γκρινιάρης Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Για δύο ώρες θα είναι κοντά σας ο ένας και μοναδικός χαμογελαστός Στάθης Μπόγμανος.
3: Για δύο ώρες θα είναι κοντά σας η ψυχή της παρέας, το χαμόγελο του παιδιού, η Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και εννοείται δεν γίνεται να λείψει ο καβαλιέρος της καρδιάς μας και τον FM, Βασίλης Incognito.
3: Και ένα χειροκρότημα.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Πάμε σε ένα μουσικό χορευτικό break και επιστρέφουμε δυναμικά, δυνατά και πάρα πολύ καλά. Μη φύγει.
3: Θέλει να συνεχίσει, δεν τη άρεσε. Θέλει να πει και άλλα για κάποιο λόγο.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλή θροπαρέα κοντά σας και παιδιά, σήμερα γίνεται χαμός.
1: Από γιορτές.
0: Ναι, γιορτάζουμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Και σήμερα γιορτάζουν ο Κλίμης, Κλιμεντίνη, Κλιμεντία, Κλιμεντίνη, Κλεμεντίνα, Μινοδόρα, Μητροδόρα, Πουλχερία.
1: Όποτε ακούω το όνομα Πουλχερία, μου έρχεται στο μυαλό μου Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Εννοείται. Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρο, Πουλχέρι.
1: Μάλιστα. Να πω επίσης ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Και αν πάμε στις γεννήσεις, θα σας πω ότι το 1933 γεννήθηκε ο Καρλ Λάγκερφελντ, το είδωλο της Μέλανης Μιλένοβα φυσικά. Και θα αναφερθώ και σε κάποιους ηθοποιούς, όπως το Γιάννη Μπέζο.
0: Άντε!
1: Ναι, τον Κόλιν Φέρθ. Και έχω κάτι άλλο.
0: Έχω εγώ. Φερνάντο Μπελούτσι. Αργεντινός ποδοσφαιριστής. Σε παρακαλώ.
1: Επίσης, πολύ σημαντικό να πω. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά για τη Δευτέρα, έτσι.
0: Ξεκινάνε. Καλή σχολική χρονιά. Και τα μυαλά στα φρανία.
2: Ναι, σίγουρα.

0: Μελανή, θέλεις να πεις στον κόσμο που θα βρεις στα social media αυτή την καταπληκτική εκπομπή?
1: Θα μας βρείτε στα πολύ όμορφα παρουσία στα social media μας. Στο υπέροχο Instagram θα μπείτε μέσα και θα πατήσετε Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
0: Την είδες να πίνει κάτι πριν ξεκινήσει?
2: Από την πιωμένη Μελανή. Ακούσατε τα social media της εκπομπής.
1: Δεν τελείωσα. Και θα μπείτε στο στην υπέροχη σελίδα μας που θα δείτε ένα cover με Μπουρμπουλήθρες γαλάζιο.
0: Πάντα.
2: Είμαι η Μέλανη και μόλις τελείωσα. Μέλανη, τελείωσες?
1: Όχι.
2: Ακόμα.
0: Για πες.
1: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μην το ξεχνάτε, εκεί θα μας βρείτε.
2: Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήτανε.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, και μιας και δεν είμαστε απλοί άνθρωποι, είμαστε και λίγο
1: intellectual.
0: Μπράβο, ή elegant θα έλεγα.
1: Καλύτερο το elegant.
0: Θέλω να σου μιλήσω για μια βίλα στη Γαλλική Ριβιέρα.
2: Α, για πες. Μήπως πάμε και την πάρουμε. Για να αγοράσουμε.
0: Θεωρείται ένα
1: μέχρι τώρα
0: καλύ...
1: η Μελάνη περιμένει να αγοράσουμε νησί.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά άμα είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί να μην την πάρει τη βίλα. Γιατί θεωρείται ένα από τα καλύτερα ακίνητα στον πλανήτη.
1: Α, γιατί?
0: Κοστολογείται 26 εκατομμύρια δολάρια.
2: Πόσο?
0: 26 εκατομμύρια δολάρια. Είναι σαν τροπέ.
2: Κοίτα, βάλουμε και τρεις μας από λίγα. Μπορούμε να τη βάλουμε.
0: Και να σου πω κάτι τώρα. Το σαν τροπέ υποτίθεται ότι είναι ένα κοσμοπολίτικο μέρος. Έτσι, στην Γαλλική Ριβιέρα.
1: Αν βάλουμε όλοι από λίγα, μπορεί να βγάλουμε εισιτήριο για να πάει ένας. Και να πάει μόνο, όχι να γυρίσει.
0: Λοιπόν, το σαν τροπέ, για να καταλάβετε, έγινε γνωστό επειδή πήγαινε εκεί η Μπριζίτ Μπαρντό.
2: Α, μπράβο.
0: Και λέω, κοίτα να δεις πώς είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, ο influencer, αυτός που την εποχή εκείνη ήταν μια ηθοποιός, να μπορέσει να επηρεάσει τον τουρισμό μιας περιοχής. Δηλαδή σκέψου στην Ελλάδα τι γινότανε το 1960-70 στα Καμένα Βούρλα. Που τα Καμένα Βούρλα θεωρούνταν ένα άκρος κοσμοπολιτικό
1: αλλά
0: μέρος.
1: Αλλά το Σαντροπέ πήρε άλλη τροπή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με και τραγούδια βγάλε.
2: Ναι, στο Σαντροπέ.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Δεν λένε στα Καμένα Βούρλα. Πάμε για νύχτες. Δεν λες στα Καμένα Βούρλα.
2: Κοίτα, αν τα Καμένα Βούρλα είχαν άλλη ονομασία, μπορεί να πήγαιναν και καλύτερα.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν νομίζω ότι είχα κάνει.
1: Πώς ήθελες να λέγεται Φρεβούρλο? Πώς θέλεις να τα λέμε?
2: Δεν ξέρω, κάτι έτσι λίγο πιο elegant και
1: intellectual. Να τα λέγαμε.
0: Το σπίτι λοιπόν αυτό, Burning η βίλα, ανακοινήθηκε λέει πλήρως το 2014, και άμα δεις τώρα φωτογραφίες, δηλαδή είναι απίστευτο, λέει, το τι μάρμαρα έχει μέσα τώρα και τέτοια, δηλαδή, και η θέα βέβαια που βλέπει η θάλασσα και τα λοιπά, δεν είναι μπροστά στη θάλασσα.
1: Σαν τα Καμένα Βούρλα.
0: Ναι, μπράβο, ακριβώς, ένα ίδιο πράγμα, ναι.

0: Επιστρέψαμε δυναμικά. Εδώ η γνωστή παρέα μαζί με τον Στάφη Μπογδανό, τη Μέλανη Μιλένοβα και τον Ντόλι Αγγελακόπουλο. Και τι σας έχω?
1: Τι μας έχεις?
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης.
2: Είναι τέλειο που η ενότητά της έχει ολοκληρωθεί.
0: Εννοείται, έχει περάσει από πάρα πολλές φάσεις.
2: Είναι σαν να ξεκινάει καινούργια εκπομπή αυτό.
0: Έχω να σας πω, παιδιά, για τον Τζενάρο Πελισία. Η Πελιτσία.
3: Ο οποίος
0: είναι, άκου τώρα να δεις τι κάνει ο άνθρωπος, δοκιμαστής καφέ στην Αγγλία, του οποίου η γλώσσα θεωρείται τόσο σημαντική που κατάφερε να την ασφαλίσει για πόσο, λέτε?
3: 1 εκατομμύριο.
2: 100 εκατομμύρια.
0: 10 εκατομμύρια λίρες.
3: Σοβαρά μιλάς τώρα?
0: Ασφάλισε τη γλώσσα του για 10 εκατομμύρια λίρες.
3: Πώς έχει ασφαλίσει τα πόδια της Τζένιφερ Λόπεζ?
2: Δεν θυμάμαι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Δηλαδή αυτός να πιει καφέ και του καεί λίγο η γλώσσα. Γιατί με να μου καίγεται κανένα φορά με τον ελληνικό. Πληρώνεται.
0: Μάλλον θα πληρώνεται.
2: Αν του καεί η γλώσσα. Από δικό του λάθος.
0: Εγώ τι μπορώ να ασφαλίσω?
2: Εσύ το μόνο που μπορείς να ασφαλίσεις είναι η πόρτα. Έτσι όπως είσαι αδύνατη να μπεις από κάτω να μην μπαίνει αέρας. Από τις χαραμάδες.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδε, κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε και σα έχω εγώ μια άχρηστη πληροφορία που είναι κανονικά άχρηστη. Όχι σαν τι αειδίε που λέει η Μέλανη.
1: Για πέσει.
0: Μα λέει πώ ασφάλισε τη γλώσσα του. Δεν ξέρω καν το όνομά του.
1: Το όνομα δεν είπε.
2: Τον είπα.
0: Δεν το θυμάσαι καν.
2: Πενέρο. Το μικρό το θυμάμαι.
1: Ναι, κάτι σε ίτσι.
0: Λοιπόν, εγώ έχω κάτι πιο γρήγορο.
1: Τι.
0: Πώ λέγεται αυτό το scratch scratch.
1: Ποιο scratch scratch, ρε.
0: Scratch scratch. Ένα είναι το scratch scratch.
1: Στα παπούτσια.
0: Παντού.
2: Αχ, αυτό, λέγεται.
0: Αυτό το scratch scratch.
2: Κάτσε, το ξέρω εγώ τώρα αυτό. Ναι, το ξέρω.
1: Και σίγουρα το ξέρει, δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Εγώ το βλέπω γραμμένο και το έχω διαβάσει 6 φορές για να το πω.
1: Για να το πει.
2: Για πες.
0: Συνδετήρας γάντζου και βροχής.
2: Ναι. Δεν θυμόμουν το συνδετήρας, το θυμόμουν γιατί το είχα συνδυάσει με κάτι άλλο.
1: Συνδετήρας
0: γάντζου και βροχής στο scratch scratch.
1: Ποιο το σκέφτηκε αυτό το όνομα, το οποίο παραδόξως είναι πολύ ωραίο.
2: Αυτό νομίζω πρέπει να είχε βγει, τώρα το είχα διαβάσει πολύ παλιά, δεν το θυμάμαι, από τα καράβια.
1: Από τα καράβια.
2: Ναι, πρέπει να βρω όμως το κείμενο να σας το διαβάσω.
0: Εντάξει,
2: να
0: το βρεις με λίγο αερολογίες αυτά.
2: Ναι. Όχι, αλήθεια.
0: Επίσης δεν ξέρουμε πώς λέγεται το κλιτς κλάτς.
1: Ποιο κλιτς κλάτς.
0: Αυτό το...
1: Είπαμε.
0: Αυτό το που δαχτυλό παλαμοκροτάμε.
1: Έλα, αφού το έχουμε
0: πει. Αυτό το κλάτς που κάνουν τα δάχτυλα. Finger δαχτυλο, clap.
1: Ναι, δαχτυλοκροτούμε, αυτό λέμε.
0: Δαχτυλοκρότημα λέγεται.
1: Ναι.
2: Πάμε σε ένα break, σας παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και δίνω πάσα στη Μέλανη Μιλένοβα για να μας πει
1: τα social media.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, πού θα μας βρείτε?
0: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
1: Παναγία μου, Παναγία μου. Το προσπερνάμε αυτό και ελπίζω να μπείτε στα social media, να μας ψάξετε, να γκουγκλάρετε στο search Μπουρμπουλήθρες Radio Show στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, κάντε τα like σας, τα follow, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες. Direct messages ξέρετε, εσείς τα έχετε μάθει, εγώ είμαι απλά εδώ να το υπενθυμίζω, εσείς τα ξέρετε. Και εννοείται μας στέλνετε τα μηνύματά σας με οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε εδώ πέρα μαζί.

0: Κυρίες και κύριοι, η στιγμή αυτή του αποχωρισμού είναι και η χειρότερη στιγμή στην εκπομπή μας.
1: Εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτή η στιγμή. Δηλαδή δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ναι, αλλά έχεις όμως την προσμονή για την επόμενη.
1: Ναι, γιατί θα ανανεώσουμε για αύριο εννοείται το ραντεβού μας. Αυτός ήταν ο Στάθης Μπόγδανος.
2: Στο μικρόφωνο.
1: Στο μικρόφωνο.
2: Και απέναντι μου ακριβώς είναι ο υπέροχος, μοναδικός Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά η γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου, η Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και ο πολύ αγαπημένος μας καβαλάρης Παύλα Καβαλιέρης Καβαλιέρος και όλα
3: μαζί.
2: Καβάλος. Ο Καβαλιέρης τι είναι? Είναι σαν τον Καμιλιέρη. Ο Καμιλιέρης των FM. Όποιος ξέχασε και το όνομά του, παιδιά.
1: Ο Βασίλης Ινκόγνητο.
2: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, και μέχρι αύριο ένα μεν να πούμε.
1: Bye.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 5η 10 Σεπτεμβρίου με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Την παράταση του μειωμένου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως οι μειωμένοι συντελεστές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά 8,33 σεν το λίτρο παρατείνονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Ο Μάκης Κεραυνός είπε πως η απόφαση αυτή προκύπτει μέσα από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περίοδο αυτή που συνεχίζονται οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Ερωτηθείς για ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση, σημείωσε πως προς το παρόν δεν εξετάζεται κάτι τέτοιο και υπενθύμησε πως η Κύπρος έχει τη δεύτερη πιο χαμηλή τιμή στην βενζίνη στην Ευρώπη. Σε σειρά διορισμών προέβη σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο διόρισε μέλη σε διοικητικά συμβούλια οργανισμών. Από τους διορισμούς ξεχωρίζει ο διορισμός πρώην Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένας Ευαγγέλου στη θέση της Προέδρου της Σχολής Κοφών, καθώς και του Πάμπου Χριστοδούλου Αντιπροέδρου της ΕΔΕΚ στη θέση του Προέδρου της ΟΝΕΚ. Για τη θέση του Προέδρου της Πανκύπριας Ένωσης Προσφύγων διορίστηκε ο Λευτέρης Αντωνίου, ήταν πρόεδρος της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων και υποψήφιος της ΔΥΠΑ στις βουλευτικές εκλογές. Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου διορίστηκε ο ογκολόγος Δ.Ρ. Παύλος Δράγκος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης 8 μέλη, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου. Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο πραγματοποιεί ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισακ Χέρτσοκ. Αυτή την ώρα ο Ισραηλινός πρόεδρος συναντάται στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ακολούθως οι δύο ηγέτες θα παρακαθήσουν σε γεύμα εργασίας και αμέσως μετά ο Ισραηλινός πρόεδρος θα αναχωρήσει από το Προεδρικό Μέγαρο. Όπως αναφέρθηκε από τους δύο πρόεδρους, πριν την έναρξη της κατηδίαν συνάντησης θα συζητηθούν κυρίως θέματα που έχουν σχέση με τον τομέα του τουρισμού, την άμυνα, την ασφάλεια και τις περιφερειακές εξελίξεις. Λόγω της επίσκεψης του Ισραηλινού πρόεδρου λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας μέχρι και τις 4 το απόγευμα, όπου θα γίνονται ολιγόλεπτες αποκοπές δρόμων σε επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας. Το απόγευμα στις 6:30 το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης θα πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου στην Κύπρο. Σε νέα φάση υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας. Επανέλαβε ότι υπάρχει συμφωνία στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τόνισε πως η κυβέρνηση στηρίζει το στρατηγικής σημασίας έργο, επισημένοντας ότι διτός στόχος είναι η ενεργειακή επάρκεια και η ασφάλεια της Κύπρου, αλλά και η εξασφάλιση φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνονται σταθερά και προσεκτικά βήματα ώστε το έργο να είναι υλοποιήσιμο και βιώσιμο. κληθείς εξάλλου να σχολιάσει αναφορές του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων για διάβρωση της εμπιστοσύνης, ο Γιάννης Αντωνίου τόνισε ότι γενεσιουργός αιτία για την έλλειψη πρόοδου στο Κυπριακό είναι η παρουσία του στρατού κατοχής στο νησί. Αυτή πρόσθεσε είναι η πηγή όλων των προβλημάτων σε ό,τι αφορά την έλλειψη εμπιστοσύνης. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην προσπάθεια να υπάρξουν συγκεκριμένα παραδοτέα μετά την κάθοδο Γκουτέρες στην Κύπρο, με στόχο, όπως είπε, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πρόοδο. Η πορεία υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ως επίσης και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά τον Great Sea Interconnector μετά τη διαφωνία για είσοδο επενδυτικής εταιρείας της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημέρωσε επίσης τον ομόλογό του της Γαλλίας για τα αποτελέσματα της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο τραπέζι τέθηκαν και οι επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη κρίση στα στενά του Ορμούς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για συντονισμένες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην οικονομία και στους καταναλωτές. Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται οι ελληνικές και οι συμμαχικές δυνάμεις που συμμετέχουν στην πολυεθνική αεροναυτική άσκηση Μέδουσα 15, η οποία διεξάγεται από σήμερα έως και τις 19 Σεπτεμβρίου στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και της Ανατολικής Μεσογείου. Στην άσκηση συμμετέχουν Ελλάδα, Αίγυπτος, Κύπρος, Γαλλία και Ιταλία με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, drones και ειδικές δυνάμεις. Οι πρώτες δραστηριότητες πραγματοποιούνται νότιο-ανατολικά της Κρήτης και νότια της Καρπάθου, περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας για την Ελλάδα, καθώς βρίσκεται στον άξονα του τουρκολιβικού μνημονίου. Η άσκηση πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein και αναδεικνύει τη στενή αμυντική συνεργασία Αθήνας και Καΐρου με τη συμμετοχή της Κύπρου και δύο ευρωπαϊκών χωρών. Η Ουάσιγκτον καλωσορίζει τη νέα αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ με την υπογραφή της Συμφωνίας για την Ανάπτυξη της Ασπίδας του Αχιλλέα. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Αθήνας και του Τελαβίβ. Τόνισε μάλιστα πως η συγκεκριμένη συμφωνία προωθεί τους κοινούς στόχους Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ασφάλειας. Κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατηδίαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να παραταθεί ακόμη και μετά το τέλος της προεδρικής του θητείας. Η συγκεκριμένη εκτίμηση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πετύχουν σύντομα μία αποφασιστική νίκη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal κατά τις συζητήσεις στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βάνς, ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι φαίνεται να έχουν επισημάνει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Τεχεράνη μπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται στην αμερικανική πίεση. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράταση της σύγκρουσης ακόμη και μετά την ορκομοσία του επόμενου Προέδρου τον Ιανουάριο του 2029. Λίγες ώρες πριν από τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Υποστήριξε μάλιστα ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα και πως δεν θα αντέξει περισσότερο. Αναφερόμενος στο Ουκρανικό, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Ρώσο Πρόεδρο, σημειώνοντας πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμεί μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Σημείωσε ότι εάν και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επιθυμεί να συνάψει συμφωνία, αυτό θα είναι πολύ θετικό. Έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα παρατηρείται στον φερόμενο ως υπόγειο καταφύγιο του Ιράν, το οποίο οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλούν όρος της Αξίνας. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνς, αποτελεί αντικείμενο στενής παρακολούθησης. Όπως αναφέρει νέα ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, κατά την φετινή χρονιά έχει σημειωθεί σαφής αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τους αναλυτές του κέντρου, πιθανότατα η συγκεκριμένη υπόγεια εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει ασφαλές καταφύγιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στις Φιλιππίνες, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 87 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ferry boat κοντά σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην επαρχία Παλαουάν. Σύμφωνα με την ακτοφυλακή της χώρας, 42 άνθρωποι διασώθηκαν από το φλεγόμενο σκάφος. Οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζονταν, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για εντοπισμό των αγνοωμένων. Την άμεση ψήφιση του προτινόμενου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει διαχείριση των κοινόχρηστων οικοδομών, ανέδειξε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Απέρριψε δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται ότι ο ίδιος δεν ενέκρινε το αίτημα των ΕΟΑ για κρατική χρηματοδότηση ώστε να καλυφθεί το κόστος της υπηρεσίας για την εποπτεία των κοινόχρηστων οικοδομών. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου σημείωσε ότι η διαφωνία με τους ΕΟΑ δεν έγκυται στο χρηματικό, αλλά στα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν και στο ύψος των τελών. Εξήγησε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα αναλάβει με δικό του κονδύλι τη δημιουργία λογισμικού, το οποίο είναι απαραίτητο ώστε να λειτουργήσει η υπηρεσία διαχείρισης κοινόχρηστων οικοδομών. Πρόσθεσε ότι οι ΕΟΑ θα μπορούν να επιβάλλουν τέλη διαχείρισης της συγκεκριμένης υπηρεσίας ώστε να έχουν έσοδα. Σε καμία περίπτωση δεν έχει τεθεί θέμα αλλαγής των ορίων αφυπηρέτησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εργασίας, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης. Σε ό,τι αφορά το θέμα της αύξησης των εισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είπε ότι η αποσπασματική αναφορά για αυξήσεις είναι παραπλανητική. Εξήγησε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δυνητική πρόνοια, σύμφωνα με την οποία εάν στο μέλλον διαφοροποιηθούν οι συνθήκες και κριθεί αναγκαίο για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου, θα μπορούσε να συζητηθεί αύξηση των εισφορών. Αυτό είπε συνδέεται με την επιλογή να αποκλειστεί η μείωση των συντάξεων, λέγοντας ότι η ενδεχόμενη αύξηση εισφορών δεν θα ανατρέπει τις αυξήσεις που έχουν ήδη γίνει, ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τη νέα γενιά.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας μετά την επιστολή του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησηφόρου που επέδωσε στον Υπουργό Εσωτερικών επαναφέροντας το θέμα της δημιουργίας περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωρόκαμπος στην Αχέλια. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός αντέδρασε έντονα και απέστειλε χθες επιστολή διαμαρτυρίας επικρίνοντας τον κύριο Ονησηφόρου ότι υπονομεύει την προσπάθεια του Δήμου Ιεροκηπίας για τη δημιουργία του υπαίθριου αμφιθεάτρου. Ο Δημαρχεύων Πάφου μιλώντας στο Ραδιοκόσμος επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε την επιστολή του Δημάρχου Γεροσκήπου και εξήγησε ότι ο Δήμος Πάφου επαναφέρει το θέμα του περιφερειακού κημητηρίου διότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τάφους. Υποστήριξε ότι το τεμάχιο είναι κρατικό και η έκτασή του, όπως είπε, επιτρέπει την δημιουργία κημητηρίου αλλά και αμφιθεάτρου. Ο Δήμος Πάφου, συνέχισε ο κύριος Ονησηφόρου, είχε εξασφαλίσει και πολεοδομική άδεια για το περιφερειακό κημητήριο, όμως ακυρώθηκε διότι η ανάπτυξη δεν έγινε. Το αίτημα του Δήμου, είπε, είναι να επανεκδοθεί η παλαιότερη πολεοδομική άδεια. Σε παρέμβαση στο Ραδιοκόσμος, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας ανέφερε ότι από το 2008 έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα και η περιοχή του Μωρόκαμπου ανήκει πλέον στα δημοτικά όρια του Δήμου Ιεροκηπίας, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια εργάστηκε συστηματικά για τη δημιουργία του υπαίθριου αμφιθεάτρου. Η περιοχή, είπε, επιλέχθηκε από ad hoc επιτροπή για τη δημιουργία ενός πολιτιστικού πάρκου με αμφιθέατρο 2.000 θέσεων και 1.000 θέσεων για στάθμευση οχημάτων. Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν ένα χρόνο, είπε ο κύριος Παλιός, ανακοίνωσε ότι ο χώρος θα παραχωρηθεί στο Δήμο και το θέμα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς ζητήθηκαν απόψεις από κυβερνητικά τμήματα. Ο Νίκος Παλιός χαρακτήρισε αδιανόητο να επιχειρείται από το Δήμο Πάφου να λύσει ένα πρόβλημα του διεκδικώντας γη που βρίσκεται σε άλλο Δήμο, αγνοώντας το Δήμο Ιεροκηπίας και τους σχεδιασμούς του.

0: Η Πάφος διαχρονικά είναι η επαρχία με την ψηλότερη μέση τιμή και για τα 3 είδη καυσίμων και για τα 4 χρόνια, ενώ η Λευκωσία έχει τη χαμηλότερη μέση τιμή για όλα τα χρόνια εκτός από το 2024, επιβεβαιώνει και νέα έρευνα του Πανκυπρίου Συνδέσμου Καταναλωτών. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος Συνδέσμου απέδωσε αυτή την διαφορά στην έλλειψη ουσιαστικού ανταγωνισμού μεταξύ των παρατηρίων στην Πάφο, αλλά και στην πολιτική των εταιριών να πωλούν με μειωμένες τιμές σε κάποια από τα προτήρια άλλων επαρχιών. Δυστυχώς, είπε ο κύριος Δρουσώτης, οι καταναλωτές στην Πάφο υποχρεώνονται να αγοράζουν καύσιμα σε υψηλότερες τιμές. Εκτίμησε επίσης ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω αύξηση των καυσίμων. Μόνο 32 από τα 72 νέα λεωφορεία που είχε δεσμευθεί συμβατικά να εντάξει στο στόλο του ΟΣΥΠΑ είχαν τεθεί σε υπηρεσία μέχρι το Φεβρουάριο του 2026, δύο και πλέον χρόνια μετά τη λήξη της μεταβατικής περίοδου, σύμφωνα με την ελεκτική υπηρεσία. Η εκπρόσωπος τύπου της ελεκτικής υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ότι παρά τις οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν συνολικού ύψους πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι και το 2025, η συμβατική δέσμευση για την ανανέωση του στόλου δεν είχε υλοποιηθεί. Όπως ανέφερε, η ελεκτική υπηρεσία διαπιστώνει μεταξύ άλλων αδυναμία του κράτους να λάβει έγκαιρα αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα και εγείρει ζητήματα ως προς την ασφάλεια, την ποιότητα των υπηρεσιών και τον ανταγωνισμό. Η ελεκτική υπηρεσία διευκρινίζει ότι ο οργανισμός στηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις της σύμβασης ως προς την ηλικία και την ιδιοκτησία του στόλου, με εξαίρεση μία μεμονωμένη περίπτωση, καθώς και το όριο για τα ενοικιαζόμενα λεωφορεία, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού στόλου. Παράλληλα, διαπιστώνει ότι καλύπτεται ο ετήσιος αριθμός χιλιομέτρων που προβλέπει η σύμβαση, όμως η απουσία των καινούριων λεωφορείων καλύπτεται με υφιστάμενα μεγαλύτερης ηλικίας οχήματα και ενοικιαζόμενα λεωφορεία. Ο βουλευτής Πάφου του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, συναντήθηκε χθες με αντιπροσωπεία της Επαρχιακής Επιτροπής Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πενταμελείς οικογένειες, καθώς και η ανάγκη στήριξής τους σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας και αυξημένου κόστους ζωής. Έντονο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται και καλύπτονται τα υποδιερεύνηση σκάνδαλα εκφράζει κοινή γνώμη στην Κύπρο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεγάλης πανκύπριας έρευνας που διενεργεί κάθε χρόνο η Ένωση Συντακτών Κύπρου. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος Ένωσης Συντακτών Γιώργος Φράγκος, το 86% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι σε σχέση με τα σκάνδαλα που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας υπάρχει χειραγώγηση της κοινή γνώμη. Μεταξύ όσων αποδίδουν ευθύνη για τη χειραγώγηση, το 75% δείχνει κυβερνητικούς φορείς, το 67% τους ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενώ χαμηλότερο είναι το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η βασική ευθύνη ανήκει στους ίδιους τους δημοσιογράφους, το οποίο ανέρχεται στο 39%. Από τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνεται η στροφή του κοινού προς την online ενημέρωση, με τις διαδικτυακές πύλες να καταγράφουν σημαντική παρουσία στην καθημερινή ενημέρωση των πολιτών. Την ίδια στιγμή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζουν να ενισχύουν το ρόλο τους στην ενημέρωση, ενώ τηλεόραση, ραδιόφωνο και έντυπος τύπος παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις στη χρήση τους. Τα social media θεωρούνται με μεγάλη διαφορά ο βασικότερος χώρος στον οποίο εντοπίζονται ψευδείς ειδήσεις, με το ποσοστό να φτάνει το 73%. Ακολουθούν οι διαδικτυακές πύλες με 42% και η τηλεόραση με 32%. Παρά την πρωτιά των διαδικτυακών σελίδων ως προς τη χρήση για ενημέρωση, τηλεόραση και ραδιόφωνο εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τις υψηλότερες αξιολογήσεις σε δείχτες όπως η αντικειμενικότητα, η ποιότητα και η αξιοπιστία. τα διαδικτυακά πόρταλς και ο έντυπος τύπος ακολουθούν, ενώ τα social media κατατάσσονται χαμηλότερα στους συγκεκριμένους δείχτες. Στην υπογραφή δύο σημαντικών συμβολέων για εργασίες ασφαλτόστρωσης και βελτίωση του οδικού δικτύου προχώρησε ο Δημοσπόλεος Χρυσοχούς. Η συνολική αξία των δύο συμβολέων ανέρχεται στο 1,5 σχεδόν εκατομμύριο ευρώ συν ΦΠΑ. Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά την αφαίρεση και απομάκρυνση υφιστάμενου υλικού, καθώς και την προμήθεια μεταφορέα για διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την προμήθεια και εφαρμογή αντανακλαστικής θερμοπλαστικής μπογιάς για την οριζόντια σήμανση σε δρόμους πρωταρχικής σημασίας που εμπίπτουν στις ανάγκες του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά εργασίες αφαίρεσης και απομάκρυνσης ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση νέου ασφαλτικού σκυροδέματος σε δρόμους που βρίσκονται στα 13 δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Επαναρχίζει σήμερα η δίκη για την υπόθεση εναντίον του Εναργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Τελευταία προγραμματισμένη δικάσιμος δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η κατηγορούσα αρχή δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλίσει την παρουσία επιπρόσθετων μαρτύρων. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται και κλεισμένων των θυρών ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου που συνεδριάζει στην Πάφο. Ο Εναργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν παραδέχεται καμία από τις κατηγορίες και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του δικαστηρίου. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου επέβαλε χθες ποινή 12 μηνών με τριετή αναστολή σε 48χρονο από την Πάφο, τον οποίο βρήκε ένοχο σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Ο 48χρονος αντιμετώπιζε κατηγορίες για ψυχολογική βία, απειλές, εξύβριση, παρακοή διατάγματος και καταφρόνηση δικαστηρίου. Ένα εκτάριο άγριας βλάστησης σε εγκαταλελειμμένη γεωργική γη κατέκαυσε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ στην Παναγιά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 στην περιοχή Φωνιάς και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 10 το βράδυ. Σύμφωνα με το τμήμα Δασών, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 7 πλήρως επανδρομένα πυροσβεστικά οχήματα, 5 του τμήματος Δασών και 2 της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνέδραμαν επίσης εθελοντές από την Παναγιά με πυροσβεστικό όχημα της κοινότητας. Δυνάμεις πυρόσβεσης παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή για αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Στο μεταξύ, πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί χθες και στην περιοχή Αργοκάλαμος παρά την κοινότητα Γουδί. Κατέκαυσε έκταση 1 εκταρίου με ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, χωρίς ευτυχώς να απειλήσει μεμονωμένες κατοικίες στην περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 5 πυροσβεστικά οχήματα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς της επαρχίας Πάφου, ενώ 2 πτυτικά μέσα πυρόσβεσης πραγματοποίησαν διαδοχικές ρήψεις νερού. Συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποίησαν χθες μέλη της τροχέας Πάφου για πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων και πάταξη των τροχαίων παρανομιών στις περιοχές Πέγιας και Πόλεως. Η επιχείρηση άρχισε στις 4 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν συνολικά 84 καταγγελίες. Ένα όχημα που δεν διέθετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατακρατήθηκε, ενώ συνελήφθη ένας οδηγός που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλης και συγκεκριμένα με 79 αντί 22 μιλιγκράμμ. Συνελήφθησαν και 2 πρόσωπα για οφειλόμενα εντάλματα προστίμου. Συνελήφθη χθες 48χρονη Ελληνοκύπρια στην Πέγια για παρακοή δικαστικού διατάγματος δύο φορές σε διάστημα λίγων ωρών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 48χρονη συνελήφθη αρχικά από μέλη της δύναμης γύρω στις 5 και 20 το απόγευμα, καθώς φέρεται να παραβίασε διάταγμα δικαστηρίου το οποίο της απαγορεύει να πλησιάζει ή να εισέρχεται σε συγκεκριμένο υποστατικό στην Πέγια. Το συγκεκριμένο υποστατικό τελούσε στο παρελθόν υπό τη διαχείριση της 48χρονης, ωστόσο στο παρόν στάδιο βρίσκεται υπό τη διαχείριση άλλου προσώπου βάσει δικαστικού διατάγματος. Η 48χρονη οδηγήθηκε στην αστυνομία και ακολούθως αφέθηκε ελεύθερη. Ωστόσο, γύρω στις 8 και 20 το βράδυ φέρεται να επέστρεψε στο υποστατικό με αποτέλεσμα να συλληφθεί εκ νέου για παρακοή του ίδιου δικαστικού διατάγματος. 48χρονη αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου όπου αναμένεται να κατηγορηθεί για την παρακοή του διατάγματος. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πάφου και του Σωματείου Φιλαρμονική Ορχήστρα Πάφου υπογράφηκε χθες με κοινό όραμα την προαγωγή της μουσικής παιδείας, καλλιτεχνικής δημιουργίας και της πολιτιστικής ανάπτυξης. Παρόντες από πλευράς Δήμου Πάφου ήταν ο Δημαρχεύων, ο Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού, καθώς επίσης και μέλη της πολιτιστικής υπηρεσίας του Δήμου. Από πλευράς σωματείου παρευρέθηκαν οι πρόεδρός του καθώς και μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου. Κλειστό έως και τις 18 Σεπτεμβρίου θα είναι το γραφείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Τίμης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας για την εξυπηρέτηση του κοινού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Οικονομικού Τμήματος στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γεροσκήπου. Στην Πάφο σήμερα θα διανυχτερεύει το φαρμακείο της Χαριτίνης Κύρου στην Νεοφύτου Νικολαίδη στον αριθμό 18 και στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, τοπικά όμως θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται κατά τόπους να ασχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα νότιο-ανατολικά. Θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, θερμοκρασία 37 βαθμοί στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι.

0: Εσυμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. 5η 10 Σεπτεμβρίου. Πάμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας. Κάνουμε αρχή σήμερα με πρώτο φιλοξενούμενο μας, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου. Είναι βοηθός αστυνομικός διευθυντής και εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ. Πάμε να δούμε τι γίνεται από πλευράς αστυνομίας στην πόλη μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, με την έναρξη της λειτουργίας και των σχολείων. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολάου.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριακούση, σας και τους ακροατές σας.
1: Συνήθως η έναρξη λειτουργίας των σχολείων φέρνει και αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση σε όλους σχεδόν τους δρόμους της πόλης. Έχετε προβεί στη λήψη κάποιων μέτρων από πλευράς αστυνομίας αυτή την περίοδο?
2: Ναι. Είναι γεγονός ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, κυρίως τις ώρες αιχμής, και μιλώ για τις πρωινές ώρες προσέλευσης των μαθητών στα σχολεία, αλλά και για τις απογευματινές ώρες λόγω της διακίνησης τους σε διάφορα εκτακτά μαθήματα που λαμβάνουν, αυξάνεται κατά πολύ η τροχαία κίνηση, κυρίως στην πόλη της Παφού, όπως συμβαίνει και σε όλες τις πόλεις, αλλά και στην επαρχία. Αναμφίβολα, έχουμε προμελετήσει το όλο θέμα. Έχουμε και παραδείγματα του παρελθόντος που δημιουργούνται προβλήματα, κυρίως κατά το πρωί και κατά κύριο λόγο επισημένο την είσοδο της Πάφου, κυκλοφοριακός κόμβος κονιών από τα ηλεκτρικής μέχρι τα φώτα του Λίτολ, όπου θα έχουμε καθημερινά έκτακτα μέτρα για υποβοήθηση του κοινού που διακινείται με οχήματα, καθώς και σε κάποιες άλλες περιοχές αναλόγως των περιστάσεων. Οπωσδήποτε αντιλαμβάνεστε, έχουμε και άλλα αυξημένα καθήκοντα τα οποία δεν μπορούμε να παραμερίσουμε, όμως σίγουρα γνωρίζουμε πόσο αγχωτικό είναι και πόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί στους πολίτες της Πάφου κυρίως η διακίνηση κατά τις πρωινές ώρες, τις ώρες προσέλευσης των μαθητών στα σχολεία, και θα λάβουμε τέτοια μέτρα ώστε να βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού. Επιπλέον, αντιλαμβάνεστε ότι και ο καθένας, ο κάθε οδηγός, ο κάθε πρόσωπο που διακινείται στην πόλη κατά εκείνες τις ώρες θα πρέπει να δείχνει και την απαιτούμενη υπομονή και σύνεση ως προς την οδήγηση, κατανόηση ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει παντού, σε οποιαδήποτε γωνιά της Κύπρου και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις άλλες μεγαλοπόλεις, μιλώ Λεμεσόν και Λευκοσία. Σίγουρα εμείς βλέπουμε τη δική μας περιοχή και να είναι σίγουροι ότι θα προσπαθήσουμε με το άπαντο δυνάμενο μας ώστε όλες αποβοηθήσουν. Ζητούμε από τους ίδιους υπομονή, σύνεση στην οδήγηση, εκεί που οι περιττές διακινήσεις να αποφεύγονται, και συνιστώ εκεί που υπάρχει δυνατότητα στη μαζική μεταφορά κάποιων μαθητών, είτε της ίδιας οικογένειας, είτε της ίδιας γειτονιάς, όσον εφικτό μπορεί να είναι και αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο συστήνεται. Αναμφίβολα να υπακούν στις ρυθμίσεις που ενεργούν οι διάφοροι τροχονόμοι έξω από κάποια σχολεία, η αποφυγή της στάθμευσης στις εισόδους των σχολείων κοντά στις διαβάσεις, οι οποίες δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και μικρά παιδιά τα οποία θα πρέπει να συνοδευτούν από τους γονείς για να εισέλθουν στο χώρο του σχολείου. Εκεί που μπορούμε ο καθένας ας βοηθήσει από την δική του πλευρά, ώστε να απαυλύνουμε το πρόβλημα όσο το δυνατόν καλύτερα.
1: Είναι η περίοδος τώρα που και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές χρησιμοποιούν είτε μηχανάκια είτε και άλλα μέσα για να μεταβούν στο σχολείο. Φαντάζομαι ότι εντείνεται τις προσπάθειες και προς αυτές τις κατευθύνσεις, κύριε Νικολάου.
2: Βεβαιότατα, οι τροχές παραβάσεις είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πολύ σοβαρά, καθότι είναι και η αιτία των προκλήσεων, της πρόκλησης όχι μόνο ελαφριών αλλά και των σοβαρών τροχαίων ειδικών συγκρίσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι καθημερινά γίνονται συστηματικοί ελέγχοι σε διάφορες οδούς, συντονισμένες εκστρατείες όπως τη χθεσινή, όπου διενεργήθηκε στις περιοχές Σπέιας και πόλης Χρυσοχούς και δυστυχώς προέκυψαν 84 καταγγελίες. Εμείς θα ήταν ευκαιρία μας να ήταν μηδέν οι καταγγελίες, να διαπιστώσουμε ότι οι οδηγοί είναι νομοταγείς και εν πάση περιπτώσει οδηγούν κατά τρόπον ώστε να προστατεύσουν το εαυτό του και τα υπόλοιπα πρόσωπα που συνοδεύουν. Δυστυχώς σε όλες τις περιπτώσεις που διενεργούνται αυτές τις εκστρατείες διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι είναι ίσως αδιάλλαχτοι και συνεχίζουν να παρανομούν είτε με τη χρήση κινητού τηλεφώνου είτε υπέρβαση ταχύτητας και διάφορα άλλα τροχαία δικήματα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας η καταβολή οποιοδήποτε προστίμου. Σκοπός μας είναι η πρόληψη κυρίως των τροχαίων οδικών συγκρούσεων αλλά και πάταξη των οδηγών που δεν συμμορφώνονται με τους περί τροχαίας νόμους και κανονισμούς. Αυτές και οι καθημερινές αλλά και οι άλλες μεγαλύτερες συντονισμένες επιχειρήσεις να είστε σίγουροι ότι θα συνεχιστούν για προστασία κατά κύριο λόγο των πολιτών.
1: Χθες είχατε τις συντονισμένες επιχειρήσεις σε Σπέγια και πόλη Χρυσοχούς. Είναι λίγο συχνές οι επιχειρήσεις σας σε αυτές τις δύο περιοχές, έτσι κύριε Νικολάου?
2: Εντάξει, επειδή εντός πόλεως οι επιχειρήσεις έστω και μικρής εμβέλειας είναι σχεδόν καθημερινές. Mm-hmm. Όταν έχουμε ενισχυμένο προσωπικό βγαίνουμε και στην επαρχία ώστε να αισθανθούν και οι πολίτες της επαρχίας ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυξημένη αστυνόμευση και σίγουρα η πάταξη των τροχαίων παραβάσεων εκτός πόλης και απαραίτητα σίγουρα πρέπει να γίνονται και στην επαρχία. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε τακτικά και θα συνεχίσουμε.
1: Και είναι έτσι και λίγο, αν μπορούμε να το πούμε, στις περιοχές αυτές πολύ πιο σύνηθες η χρήση οχημάτων από ανήλικους.
2: Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η αστυνόμευση στην επαρχία είναι κατά πολύ πιο μικρότερη από την πόλη. Στην πόλη υπάρχουν αρκετοί αστυνομικοί σταθμοί, υπάρχει συνεχώς διακίνηση μελών μας, είτε τροχέας είτε άλλων τμήματων. Και επίσης τα πιο σοβαρά τροχιά δυστυχήματα γίνονται στο δευτερεύον οδικό δίκτυο, όπου και ο κόσμος θεωρεί ότι δεν υπάρχει αρκετή αστυνόμευση, ίσως και προσφέρεται σε κάποιους για να παρανομούν. Οπότε επιλέγουμε αυτές τις περιοχές, οι οποίες λόγω του ότι είναι επαρχιακές, δεν υπάρχει αρκετή αστυνόμευση όσο θα θέλαμε. Διότι πολύ μικρός ο αριθμός αστυνομικών στην Πλέα, πολύ μικρός ο αριθμός αστυνομικών στην, mm-hmm. Στην πόλη Χρυσοχούς ή στα Κούκλια ή στο Στρουμπί. Οπότε δίνουμε περισσότερη σημασία στο δευτερεύον οδικό δίκτυο όταν έχουμε αυτές τις συντονισμένες επιχειρήσεις.
1: Εκείνη η προσπάθεια που είχατε ξεκινήσει, η επιχείρηση για τα σκούτερ και την χρήση τους, έχει ολοκληρωθεί ή συνεχίζεται?
2: Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί και χθες καλαγγέλθηκαν νομίζω 5 περιπτώσεις. Βεβαιότατα και συνεχίζεται, δίνεται σημασία και στα σκούτερ, αλλά υπάρχουν και διάφορες εκστρατείες. Αντιλαμβάνεστε, σαν αυτή την εβδομάδα υπάρχει εκστρατεία για πάταξη παρανοιών που διαπράττονται με την οδήγηση δικύκλων, ναι. Μοτοσυκλέτας. Οπότε υπάρχει κάποιο στρατηγικό σχέδιο του Αρχηγείου Αστυνομίας που δίνουμε σημασία ένα εβδομάδα σε κάποιο συγκεκριμένο τροχαίο αδίκημα. Αλλά σίγουρα το θέμα το σκούτερ, εκεί που εντοπίζονται κάποιοι να παρανομούν, αναμφίβολα είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλλουμε την τάξη.
1: Μάλιστα. Θα μείνουμε ως εδώ, θα πούμε κάποια άλλη μέρα για τα του καλοκαιριού και το πώς πήγαμε από πλευράς εγκλήματος. Για την ώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι κύριε Νικολάου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟ, ο κύριος Μιχάλης Νικολάου. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

0: Ένιας Πάφου. Θα δούμε τα θέματα που απασχολούν τις πενταμελείς οικογένειες. Θα συζητήσουμε και για τις συναντήσεις που πραγματοποιούν. Είχαν τις τελευταίες μέρες μια συνάντηση με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ. Θα ξεκινήσω όμως με την... κάποιες δηλώσεις σήμερα της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας της Τίνας Παύλου, η οποία ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση του επιδόματος τέκνου προωθείται από την κυβέρνηση με σχετική πρόταση, εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων με στόχο την εφαρμογή της από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Είπε ότι η μεταρρύθμιση προβλέπει αυξήσεις στα επιδόματα, διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων και τη χορήγησή τους, ενώ το δημοσιονομικό της κόστος ανέρχεται στα 12,5 εκατομμύρια. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρήστου.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις εξαγγελίες για την μεταρρύθμιση του επιδόματος τέκνου.
1: Ναι, μόνο και μόνο από το ποσό, το συνολικό ποσό κόστος που θα έχει η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες, τις βαρύγδουπες εξαγγελίες, καταλαβαίνει κάποιος πόσο σοβαρή είναι η εξαγγελία. 12 εκατομμύρια και μάλιστα θα αποφεληθούν 17.000 οικογένειες. Ας κάνουμε κάποιος ένα λογαριασμό.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι από τώρα, από τον νέο χρόνο. Και μαζί με όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι θα δοθούν με ποσοστά 5 και 10% αναλόγως σε ποιαν κλίμακα βρίσκεται κάποιος, που σημαίνει ότι όπως το υπολογίσαμε εμείς, παραπάνω από 300-400 ευρώ δεν θα ωφεληθούν τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα το χρόνο για τα επιδόματα που θα παίρνουν, που παίρνουν, και θα ωφεληθούν κάποιοι, λέει, από τις 69 σαν οροφή χιλιάδες εισοδήματος θα πάει στις 90, μιλώντας για τρίτεκνες οικογένειες.
0: Για τρίτεκνες, ναι.
1: Δηλαδή, είμαστε σοβαροί. Mm-hmm. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, μιλούμε για εισοδηματικά κριτήρια τα οποία η πολιτική μας υπάγεια ήταν πρώτα απ' όλα να μην υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Και μετά, βοηθάς τον κόσμο σήμερα, εξαγγέλνεις τι θα δώσει σήμερα που έχει ανάγκη και καίγεται, είτε από τις τιμές των καυσίμων, είτε από τις τιμές των ενοικίων, είτε από το κόστος ζωής, τα καυσίματα πάντα. Και δεν εξαγγέλνουμε, και να το επαναλαβούμε και 10 φορές, ως τον νέο χρόνο, να ξεζήσει δηλαδή μια κυπριακή ρύση. Mm-hmm. Είμαστε, δηλαδή, όλος ο κόσμος, η κοινωνία, γενικότερα, όλα αυτά που συμβαίνουν, έχει αντιληφθεί πλέον ότι είναι τεχνάσματα επικοινωνιακά. Δεν επωφελούνται αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη, που όπως είπαμε για τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα, εισοδηματικά στρώματα του λαού, αλλά υποφελούνται κάποιοι, για να βγάλουμε κάποιους αριθμούς και να λέμε ότι 17.000 οικογένειες θα υποφελήσουν.
0: Μάλιστα. Με ένα ποσό, όπως είπατε, που περίπου φτάνει τα 300 ευρώ το χρόνο.
1: Αν το υπολογίσει κάποιος, ναι. 300 με 400, διότι είναι 5% αυξήσεις πάνω σε μια εισοδηματική κλίμακα, 10% αυξήσεις πάνω σε μια άλλη, και η αύξηση του ορίου της οροφής. Άρα, αν τα υπολογίσει κάποιος, η αύξηση θα είναι αυτή που σας έχω πει. Μια οικογένεια για 300 ευρώ το χρόνο, κάμετε το διαίρεση δια 30, ούτε 30 ευρώ το μήνα. Είμαστε σοβαροί.
0: Μάλιστα. Ούτε για γάλα δεν φτάνουν.
1: Μα πρέπει, δηλαδή, επειδή

0: επειδή εμάθαν να συνυπολογίσουν και έχουν εξαγγελίες για βάθος πενταετίας και φτιάχνει έναν τεράστιο ποσό, να πούμε ότι να δώσουν τόσα εκατομμύρια, φτιάχνει εξαγγελία πριν από την παραχώρηση, για να την πούμε πολλές φορές, φτιάχνει εξαγγελία για 17.000 οικογένειες. Όμως στην πραγματικότητα να δούμε τι όφελος θα έχει η οικογένεια σήμερα. Εν τούτο όμως η σημασία, ο κόσμος αντιλήφθηκε πλέον, έτσι πράγματα ακούητα και γελά.
1: Είχατε φαντάζομαι συνάντηση και με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον Βαλεντίνο Φακοντή, πριν χθες, προχθές, αυτές τις μέρες τέλος πάντων. Ποια ήταν τα κυριότερα έτσι, θέματα που συζητήσατε, ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως πενταμελής οικογένειες και ζητάτε στήριξη από πλευράς των βουλευτών για την προώθησή τους, κύριε Χρήστου?
0: Συναντήσεις είχαμε χθες με τον Βαλεντίνο Φακοντή. Είχαμε μέσα στον Αύγουστο και με τον κύριο Χρήστο Σαββίδη. Mm-hmm. Είχαμε συναντήσει με τον ΕΟΑ Πάφου, με τον Δήμαρχο Μπέιας, με τον Μητροπολίτη. Έχουμε ξεκινήσει έναν νέο κύκλο επαφών με όλους τους παράγοντες της επαρχίας για να επιτύχουμε, αν είναι δυνατόν, οτιδήποτε θεωρείται ότι μπορεί να διευκολύνει την κοινωνία, τις οικογένειες σήμερα και ειδικά τις πολύτεκνες, τις τρίτεκνες, οι οποίες ζουν κάτω από συνεχή οικονομική πίεση, δυσβάστατα έξοδα και με την αρχή της σχολικής χρονιάς και εκείνα που υπήρχαν προηγουμένως με τα καύσιμα, συνήθεια ανεβαίνουν. Να προσπαθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να επωφεληθεί η κοινωνία της ΠΑΦΟΥ, είτε για τη μείωση των τελών, της τιμολόγησης βασικά του νερού που ζητήσαμε από τον ΕΟΑ ΠΑΦΟΥ, να γίνει μια ορθολογιστική τιμολόγηση πανκύπρια, όπως μας έχει αναφέρει ο κ. Πιτροκοπίτης, μέσω του τμήματος υδάτων που είναι αρμόδιον για τα θέματα του νερού. Με τους Δήμους έχουμε δει το θέμα των τελών και άλλων
1: φορολογιών, ναι,
0: φορολογιών που προκύπτουν στις περιοχές τους και για καλή τους πίστη είναι υπέρ και έχουν δρομολογήσει εκτόσεις και προσφέρουν εκτόσεις, τουλάχιστον ο Δήμος Πέγας που είχαμε συνάντηση. Το ίδιο και με τον κύριο Σαββίδη, ο ίδιος μας είπε ότι καταθέτονται κατά καιρούς διάφορες προτάσεις που αφορούν την τρίτεκνη οικογένεια, αλλά ο γενικότερος σκοπός μας, Άννα, και ο στόχος όλα αυτά τα χρόνια είναι η αλλαγή της νομοθεσίας, η τροποποίηση της νομοθεσίας ούτως ώστε μία οικογένεια να θεωρείται πολύτεκνη αντί από 4 παιδιά και πάνω που είναι σήμερα, από 3 παιδιά και πάνω.
1: Κάτι το οποίο ισχύει και στην Ελλάδα, ότι οι πολύτεκνες είναι και οι τρίτεκνες οικογένειες.
0: Ακριβώς. Και εμείς δεν μπορούμε να δούμε εδώ, η πολιτεία δεν μπορεί να δει την ανάγκη αυτή μετά από τόσα χρόνια, μετά από 25 χρόνια που συζητούμε το ίδιο θέμα και μετά που ο δείχτης γονιμότητας έχει καταλήξει στο 1,2-1,3 αντί στο 2,1 που είναι ο δείχτης αναπλήρωσης του πληθυσμού, να συζητούμε ακόμα ότι συνεπάγεται μεγάλο κόστος. Πότε πρέπει να δούμε επιτέλους ότι η πολιτεία πρέπει να επενδύσει για να μπορεί να έχει ωφέλος. Mm-hmm. Πρέπει να επενδύσουν για να μπορεί να υπάρχει αναστροφή της κατρακύλας στο θέμα της γεννητικότητας. Πρέπει να επενδύσουν όπως έκαναν χώρες της Ευρώπης και είδαν τους δείχτες τους να ανεβαίνουν. Πρέπει να κάνουμε και εμείς μια δημογραφική πολιτική, μια πολιτική αύξηση των γεννήσεων που να περιλαμβάνει όλα που αφορά την την οικονομία τη οικογένεια, τη στέγαση τη οικογένεια, την ασφάλεια γενικότερα. Αν θέλουμε να προοδεύσουμε. Διαφορετικά, να είμαστε πάντα στον ίδιο παρόν.
1: Είπαμε ότι το οικονομικό είναι το αγκάθι στο να προχωρήσει αυτή η αλλαγή της τροποποίηση της νομοθεσίας, έτσι κύριε Χριστού.
0: Ναι, αλλά εάν δεν μπορέσουμε να επενδύσουμε σήμερα στην αύξηση του πληθυσμού, διότι περί αυτού γίνεται, ή αν θέλουν να αυξήσουν τον πληθυσμό της Κύπρου με την εισαγωγή ξένων στοιχείων, να μας το πω ξεκάθαρα. Ότι οι κύριοι δεν επενδύουμε στην αύξηση των γεννήσεων του κόσμου που ζει στην Κύπρο τόσα χρόνια, θα εισάξουμε κόσμο από το εξωτερικό να απολύνει ο πληθυσμό. Να μας το πούν, συνεφταστώ, να καταλάβει ο κόσμος τι πρεσβεύουν. Εάν θέλουν να αυξηθεί ο πληθυσμός, ο γηγενής πληθυσμός αυτού του τόπου, πρέπει να επενδύσουν. Δεν γίνεται να μην επενδύσει το κράτος και να περιμένει η αποτελέσματα. Mm-hmm. Πρέπει να ποιος θα πληρώνει τις κοινωνικές ασφαλίσεις, αυτό που συζητείται σήμερα συνταξιοδότηση, για τη συνταξιοδότηση ενός που δεν έχει παιδί, ενός που δεν έκαμε κάποιον να πληρώνει την ημέρα που μπορεί να βγει με συνταξιοδότηση κοινωνικές ασφαλίσεις στη θέση του, είτε σκιό, ή τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά. Mm-hmm. Ποιος θα τα πληρώνει.
1: Εκείνη η εξαγγελία πλευράς Εκκλησίας για στήριξη των πολυτεχνών οικογενειών έχει υλοποιηθεί.
0: Ναι, αυτή τέθηκε σε εφαρμογή, όπως μας είπε και ο Μητροπολίτης Πάφου. Είναι εφαρμοστική, απλά υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να γίνει το αίτημα, να δοθούν αυτές οι αποδείξεις που πρέπει, όπως για παράδειγμα, να βαφτιστεί το παιδί, και δίνονται σταδιακά σε κάποιες
1: φάσεις της ζωής του παιδιού.
0: Δίνονται κάποια ποσά από την Εκκλησία, αναλόγως και με τα εισβολικά κριτήρια της οικογένειας.
1: Μάλιστα. Αν σας ζητήσω έτσι αριθμούς την τελευταία χρονιά για την ΠΟΠΟ, είχαμε νέες έτσι εγγραφές μελών, είχαμε οικογένειες που προχώρησαν στην αύξηση της οικογένειάς τους και προχώρησαν σε τρίτο παιδί, κύριε Χρήστο.
0: Σίγουρα είχαμε γεννήσεις τρίτου παιδιού στην Πάφο. Τώρα αριθμούς δεν μπορώ να σας πω, δεν έχω κάτι μπροστά μου. Mm-hmm. Σίγουρα είχαμε αυξήσεις, όχι αυξήσεις, συγγνώμη, γεννήσεις. Το ζω και συζητώντας με την υπάλληλο του γραφείου που έχει την ευθύνη της έκδοσης των ταυτοτήτων σε γραφή στο μέλλον. Έχει εγγραφές νέες, τώρα σε αριθμό πόσες δεν το γνωρίζω, ίσως θα πρέπει να το μάθουμε και τούτον κάποια στιγμή, να δούμε σε σχέση με άλλα χρόνια πόσον.
1: Πού βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Και πόσοι που τούτους είναι τελικά και Κύπροι. Διότι πλέον έχει.
1: Ναι, είναι άλλη μία παράμετρος αυτή.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις που πήρατε από τους, από όλους αυτούς που συναντήσατε, από όλους τους φορείς, ότι θα σας στηρίξουν, θα βοηθήσουν τους τρίτεκνους?
0: Ναι, οι δεσμεύσεις που παίρνουμε, Άννα, πάντα είναι ότι θα μας στηρίξουν. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα,
1: πόσο. Ποιες υλοποιούνται και πόσες.
0: Ακριβώς. Πώς καταλήγει αυτή η λεκτική υποστήριξη να εφαρμόζεται στην πράξη, δεν είμαστε εκεί. Εμείς παίρνουμε υποσχέσεις. Όλοι είναι υπέρ μας, όλοι καταλαβαίνουν το ζήτημα που μας αφορά και την ανάγκη της στήριξης της οικογένειας, είτε για την στέγαση, είτε για την οικονομική ενίσχυση, είτε, αλλά βλέπουμε στο τέλος της ημέρας, καταλήγουμε στην ίδια κατάληξη, ότι δηλαδή δεν είμαστε εμείς, αλλά είναι η κυβέρνηση που αναφέρει κοινωνική πολιτική να την εφαρμόσει. Εμείς απλώς προσπαθούμε, πιέζουμε όπου και όπως μπορούμε, αλλά είναι η κυβέρνηση που να εφαρμόσει οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη στήριξη σε οικογένειες ή στην κοινωνία γενικότερα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είστε μέλος και της Παγκύπριας Επιτροπής Πενταπλούς Οικογένειας. Έχετε διευθετήσει έτσι επαφές με τη νέα Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας ή όχι?
0: Δεν θυμάμαι αν έχει γίνει. Έχουν γίνει διάφορες επαφές με την ίδια την Υφυπουργό, νομίζω. Όχι, διότι έχει πρόσφατα
1: έχει αλλάξει.
0: Είναι καινούργια. Μπράβο. Με την παλιά σίγουρα έχουν κάνει κάποιες επαφές, αλλά με την καινούργια ακόμα μπορεί σε κάποιον κατομινό στάδιο σίγουρα θα τη δούμε.
1: Να τα πείτε και από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρήστου.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Μεσημβρινές διαδρομές, πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πόλη της Χρυσοχούς. Ο Δήμαρχος, ο Γιώτης Παπαχριστοφή, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα δούμε έτσι εν συντομία αρκετά από τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο της πόλης. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαχριστοφή.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Εν μέσω της προετοιμασίας της συνάντησης στο Προεδρικό την Δευτέρα, είχατε και όλα αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, με τις επικρίσεις από πλευράς τροχονόμου, τις απαντήσεις και όλα όσα απασχόλησαν την κοινή γνώμη τις τελευταίες μέρες. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω πριν πάμε στα υπόλοιπα, κύριε Παπαχριστοφή.
1: Φαίνεται ότι αν είχα ακόμα 2-3 σαν και αυτό, ο Δήμος δεν θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε. Πρέπει να συνεννόμαστε με επιστολές, με δικηγόρους και οτιδήποτε άλλον. Δεν θέλω να δώσω περισσότερη συνέχεια. Εγώ το συμβούλευσα, διότι θα εργοδοτήθηκε έναν χρόνο μόνο στο Δήμο. Mm-hmm. Όφιλε να είναι η συμπεριφορά του σε όλους τους τομείς πολύ διαφορετική.
0: Σας κατηγόρησε όμως ότι
1: αυτού,
0: το ασκήσατε.
1: Το συμβούλευα στη διάρκεια του ενός χρόνου, στο τέλος, όταν αντιλήφθηκε και πέρασε τις εξετάσεις των δασικών κολέγιων, θεώρησε ότι έπρεπε να αρχίσει να κοροϊδεύει τον Δήμο. Mm-hmm. Να φέρνει, κατά την άποψη τη δική μου, ψεύτικα χαρτιά από γιατρούς, που δυστυχώς έχει γιατρούς, και την υπόδειξη των όλων ατόμων να τους δίνουν τέτοια χαρτιά, και έχει πολλούς γιατρούς τέτοιους δυστυχώς που δίνουν τέτοια χαρτιά, και είναι μια μάστιγα στο όλο σύστημα.
0: Σας κατηγόρησε όμως ότι ασκήσατε bullying, ότι...
1: Το bullying έχει κάθε δικαίωμα, όπως και κάποιος άλλος πριν της ίδιας παρέας με αυτόν, αυτοί που το συμβουλεύουν πριν ένα χρόνο περίπου, έκανε παράπονο για bullying, έστειλε τα λεγόμενα του στο αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και το απάντησε ότι αυτά που ισχυρίζεται, αυτά που λέει δεν ευσταθούν. Έχει κάθε δικαίωμα και αυτός να κάνει αυτόν που νομίζει. Ζούμε σε ένα κράτος, έχει νομοθεσίες, έχει νόμους, και μπορεί ο καθένας να πράξει το ανάλογο.
0: Μάλιστα. Δεν μπορούσε, για παράδειγμα, να πάρει άδεια για όσο καιρό θα είναι στο κολέγιο, και στη συνέχεια, αν και εφόσον θα ήθελε, να διακόψει, να συνεχίσει την εργασία του στο Δήμο, ή αυτό δεν το έχει εξετάσει?
1: Και 3 χρόνια άδεια να άδεια απολαύουν. Το Δημοτικό Συμβούλιο, τη σοφία του, απόρριψε. Δεν γίνεται να κρατήσει δεσμευμένο ένα Δήμο να πάει 3 χρόνια, και όταν και εφόσον επιστρέψει, mm-hmm. ή καν δεν διοριστεί αμέσω.
0: Ναι. Να επιστρέψεις στη θέση σου στο Δήμο.
1: Να έχεις ως σπέρ λάστιχο των Δήμων, να το χρησιμοποιείς 1 μήνα, 2, 3, όποτε θέλεις εσύ, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και η συμπεριφορά του, η προηγούμενη, δεν ήταν η ανάλογη που θα δικαιολόγαν να του δώσουν και τα εύσημα σε κάποιον ευσυνείδητον υπάλληλο, mm-hmm. να τον βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Βάζουμε τελεία.
1: Μας έκανε τη ζωή δύσκολη, να μην απαντά το τηλέφωνο, να λέει είναι προσωπικό το τηλέφωνο μου, δεν είμαι υπόχρεο να σας απαντώ. Καλά, με ποιο τρόπο πρέπει να συνεννοηθούμε με κάποιον? Mm-hmm. Με ποιο υπάρχει άλλος τρόπος?
0: Εκτός και αν το παραχωρούσε η υπηρεσία τηλέφωνο.
1: Και να λέει δώσ' μου γραπτές οδηγίες. Να μην δέχεται. Πρώτη φορά να ακούω σε όσον καιρό είμαι στο Δημαρχείο ή στην προσωπική μου ζωή να ακούω τέτοια πράγματα.
0: Γραπτές. Μάλιστα. Βάζουμε μια τελεία. Ελπίζουμε ότι θα καταλαγιάσουν τα πράγματα και σε αυτό τον τομέα. Τη Δευτέρα, 14 μεθαύριο, είναι η συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο. Τελικά δεν θα δείτε τον Πρόεδρο, θα συναντήσετε την κυρία Πική, έτσι?
1: Νομίζω είτε την κυρία Πική συναντήσομαι, είτε τον κυριολεκτικιώτη, είτε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα τους δώσουν το μήνυμα του Προέδρου και ζητούμε την προσωπική παρέμβαση του Προέδρου για δύο θέματα τα οποία δυστυχώς καθυστερούν αδικαιολόγητα. Το ένα είναι το αποχετευτικό της Πόλη Χρυσοχούς, που μετά από πολλές συσκέψεις θεωρούσαμε ότι ήταν έτοιμη να προκηρύξει τον διαγωνισμό των Μάρτιων. Αντί αυτού, καθυστερούν, όπως έχω πει, αδικαιολόγητα και δεν ξέρουμε πότε. Γι' αυτό θα βγούμε στη συνάντηση μαζί με τον πρόεδρο του ΙΟΑ Πάφου και τον γενικό διευθυντή του ΙΟΑ στο Προεδρικό να τους ενημερώσουμε, διότι καθυστερούν και δύο άλλα σημαντικά έργα του Δήμου. Ο πυρήνας της πόλης που πρέπει να ήταν ξεκινημένος πριν 3-4 χρόνια, έπρεπε να ήταν ολοκληρωμένος τώρα, και επικαλείται η πολυδομία ότι πρέπει να προηγηθεί το αποχετευτικό και ύστερα να ακολουθήσουμε εμείς. Και μας καθυστερούν άλλα σημαντικά έργα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό πρέπει το συντομότερο να ξεκινήσει το αποχετευτικό της πόλης, να πιέσει, διότι υπάρχει μια διαφορά για τα όμβρια ύδατα, που νομίζω συμφωνήσαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών. Χρειάζεται υπουργική απόφαση να τελειώνουμε.
0: Mm-hmm. Είπατε ότι θα πάτε με τον πρόεδρο του ΕΟΑ και τον διευθυντή του ΕΟΑ. Ποιοι άλλοι θα είναι σε αυτή τη συνάντηση?
1: Από τον Δήμο, εγώ και η Δημοτικό Γραμματέα.
0: Δεν θα πάνε κάποιοι από τους αντιδημάρχους?
1: Δεν χρειάζονται να πάνε, τους ενημέρωσα τους αντιδημάρχους στην τελευταία συνεδρία. Κανένας δεν έχει δείξει ενδιαφέρον να πάει. Ούτε και χρειάζονται, κατά την άποψη τη δική μου, θα αναφέρουμε, θα ενημερώσουμε το Προεδρικό εκεί. Δεν χρειάζεται, δεν άπτονται κάτι των δημοτικών του διαμερισμάτων ή οτιδήποτε άλλο που να μην μπορώ εγώ να τεκμηριώσω, να ενημερώσω εκεί την όλη κατάσταση. Και θα είναι και ο δημοτικός μηχανικός μαζί μας. Δημοτικός μηχανικός, δημοτικός γραμματέας και ο δήμαρχος.
0: Μάλιστα, ενημερώσατε, είπατε, τους αντιδημάρχους και δεν χρειάζεται να
1: δεν
0: πάνε.
1: Δεν ζήτησε κανένας να πάει.
0: Εμάς κάποιοι μας είχαν πει ότι θα ήθελαν να είναι σε αυτή την συνάντηση.
1: Τους ενημέρωσα δημόσια και είναι δημόσιες συνεδρίες μας. Και κανένας δεν έδειξε ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείτε να τεκμηριωμένα αυτά που λέω. Mm-hmm. Είναι ζωντανά και μπορείτε να τα δείτε, να πάτε πίσω να δείτε την τελευταία μας συνεδρία.
0: Δεν ενδιαφέρθηκε λοιπόν κανένας. Ωστόσο,
1: ούτε
0: σας άσκησαν...
1: θεωρώ ότι χρειαζόταν. Αν ήθελα και τους έλεγα, μπορεί να ερχόντουσαν. Δεν χρειαζόταν.
0: Το ότι δεν μπήκαν περισσότερα θέματα που κάποιοι σας επέκριναν και γι' αυτό ότι πάτε μόνο με δύο θέματα της πόλης.
1: Περισσότερα θέματα δεν γίνεται πια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο θέμα που να καθυστεράει οτιδήποτε άλλο. Που να χρειαζόμαστε την παρέμβαση του
0: Προεδρικού.
1: Δηλαδή, πρέπει να είμαστε και λίγο σοβαροί για το κάθε έναν μικρό θέμα που άπτονται οποιοδήποτε τμήματος ή υπουργείου πρέπει να πηγαίνουμε στο Προέδρο. Mm-hmm. Για όνομα του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε για σοβαρά θέματα. Τα οποία καθυστερούν αδικαιολόγητα.
0: Και είπαμε ότι είναι η κατασκευή του αποχετευτικού και η επέκταση του λιμανιού στο Λατσί. Αυτά τα δύο μόνο θέματα στην συνάντηση με την κυρία Πική και τον κύριο Λετιμκιώτη, νομίζω.
1: Νομίζω πρέπει να είναι και ο κύριο Λετιμκιώτη.
0: Μάλιστα. Την Δευτέρα, λοιπόν, αυτή η συνάντηση θα.
1: Το δεύτερο θέμα είναι το επέκταση του λιμανιού του Λατσιού και εδώ καθυστερούν αδικαιολόγητα. Ενώ η Υπηρεσία Περιβάλλοντος από τον περασμένο Νοέμβριο αποτάθηκε η Αρχή Λιμένων και ζητά να της δοθεί το πράσινο φως. Mm-hmm. Η Αρχή Λιμένων είναι πανέτοιμη. Μόλις δοθεί το πράσινο φως από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος θα προκηρύξει τον διαγωνισμό, διότι όταν έχει μεγάλη καθυστέρηση ο κίνδυνος είναι υπερδιπλασιάζονται τα κόστη. Και αν αύριο αυτό το έργο έχει εκτιμηθεί στα 52, 55, 60 εκατομμύρια, αν πάει αύριο 80, τι γίνεται? Θα το κάνει Αρχή Λιμένων ή θα πει μη βιώσιμο? Mm-hmm. Η Αρχή Λιμένων δεν είναι, οποιαδήποτε έργο κάνει, πρέπει να είναι βιώσιμο, να δικαιολογά. Είναι μη κρατικός οργανισμός η Αρχή Λιμένων. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργά. Γι' αυτό είναι ο μεγάλος μου φόβος να μην ακυρωθεί το έργο.
0: Μάλιστα. Πάμε έτσι λίγο και στα συμβόλαια που υπογράψατε χθες για το οδικό δίκτυο, τόσο στην πόλη Χρυσοχούς όσο και στα διαμερίσματα. κοντά στο 1,5 και πλέον εκατομμύριο ευρώ, έτσι κύριε Δημαρχέ?
1: Σίγουρα αυτή τη λεφτά τα παίρνουμε από το κράτος, χορηγίες από το κράτος για τα δημοτικά διαμερίσματα. Γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πήραμε για το 25 και για το 26. Κάναμε την ανάλογη διαμοιρασμό στα δημοτικά διαμερίσματα αναλόγως με την έκταση, με τον πληθυσμό. Γνωρίζουν οι αντιδήμαρχοι με ποιον τρόπο κάναμε αυτόν τον διαμοιρασμό και θα κάνουμε σε αρκετά δρόμους ασφαλτόστρωση και τον δρόμους πρωταρχικής συμβασίας. Μαζί αυτοί οι δύο διαγωνισμοί είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Συν άλλα έργα που κάνουμε στα δημοτικά διαμερίσματα και στον Δήμο που είναι στον προϋπολογισμό μας, προχωρούμε. Θα μπορούσαν αυτά τα έργα να γίνουν πολύ νωρίτερα στις ασφαλτοστρώσεις. Καθυστερήσαμε, όμως πιστεύω ότι αν και αργά προχωρούμε και θα ασφαλτοστρώσουμε αρκετούς δρόμους. Mm-hmm. Θα αλλάξουμε και κλειδώματα στους δρόμους της αρχικής συμβασίας, τις σημάσεις, τους οροδείχτες, όλους παραγγείλαμε 1.500 οροδείχτες, οι οποίες θα βάλουμε στους δρόμους της αρχικής συμβασίας. Προσπαθούμε να ευπρεπίσουμε, να φτιάξουμε, να λειτουργούν οι δρόμοι μας με ασφάλεια. Είναι μέσα στο 1 εκατομμύριο κάθε χρόνο που παίρνουμε από τους, για τους δρόμους της αρχικής συμβασίας και προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα λεφτά και θα τα τεκμηριώσουμε με αποδείξεις στην κυβέρνηση αυτά τα λεφτά που μας δίνουν.
0: Έχετε κάνει πρόγραμμα από πού θα ξεκινήσετε, από ποιο δημοτικό διαμέρισμα?
1: Εκεί θα ασχοληθούν οι μηχανικοί και η εταιρεία που έχει πιάσει την προσφορά. Δεν είναι δουλειά μας να πούμε εσύ πρώτα, εσύ δεύτερο. Δεν παίζει ρόλο αν καθυστερήσει ένα ή δύο μήνες.
0: Για να μην έχετε παράπονα πάλι.
1: Δικαιούνται να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν τους ακούω πράγματα που δεν ευσταθούν, που δεν είναι λογικά. Δεν πρέπει να τους δίνουμε τροφή να ασχολούμαστε μαζί τους.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα, πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Στέφανο Στεφάνου, πρόεδρο της Ένωσης Χαρουπιών. Θα συζητήσουμε για τον μαύρο χρυσό της Κύπρου, το χαρούπι. Καλό μεσημέρι, κύριε Στεφάνου.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Πρόεδρος Ένωσης Χαρουπιών, να πούμε έτσι δύο λόγια, πρώτα για την Ένωση, πρωτού πάμε έτσι λίγο στα του Χαρουπιού. Πότε ιδρύθηκε η Ένωση Χαρουπιών?
2: Σίγουρα ακριβή ημερομηνία δεν μπορώ να σας πω. Εκείνο που μπορώ να πω όμως είναι ότι είναι εδώ πολλά χρόνια όσο είναι σε ζωή ο συνεργατισμός στην Κύπρο.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν από τα συνεργατικά ιδρύματα τα οποία είχαν ιδρυθεί τότε που ξεκίνησαν δειλά-δειλά σε κάθε χωριό να γίνεται μια συνεργατική. Mm-hmm. Και εξού και είχαμε πριν πολλά χρόνια, εγώ μπορώ να πάω πίσω στο 65-60, ίσως και πιο παλιά ακόμα. Και αν θυμάστε, είχαμε και τις αποθήκες που είναι τώρα το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Βηρητού. Mm-hmm. Εκεί ήταν οι πρώτες οι αποθήκες οι οποίες μάζευαν τα χαρούπια όλης της επαρχίας και από εκεί τα πήγαιναν στο λιμάνι τότε με τα μικρά πλοιαράκια και τα έκαναν εξαγωγή.
1: Ναι. Σήμερα ποια είναι η κατάσταση? Έχουμε κόσμο που ασχολείται με την καλλιέργεια της χαρουπιάς και την συλλογή των χαρουπιών?
2: Να κάνω μια ιστορική αναδρομή. Νομίζω θα πάμε πίσω από στοιχεία που έχουμε καταγραμμένα δεκαετία του 60, τότε η Κύπρος γενικά μαζεύαμε γύρω στους 65.000 τόνους χαρούπια. Σήμερα με σημερινά δεδομένα μαζεύαμε γύρω στους 6 με 7.000. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τρομερή η μείωση από 65 σε 6 με 7.000. Αυτόν οφείλεται ότι στα χρόνια τότε πολλοί κόσμος στην Ήπεθρο ζούσε και από τα χαρούπια, mm-hmm. και από τα αμύγδαλα και από τα αμπέλια και γι' αυτό και ονομάστηκε και μαύρος χρυσός. Όπου υπήρχε χαρουπιά δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα μαζέψουν. Τα πάνε τότε στην Ένωση Χαρουπιών Πάφου, στη Λεμεσόνη, στη Λάρνακα και από εκεί έγιναν εξαγωγές. Μέσω των χρόνων όμως υπήρξε μια αλλαγή πορεία, αλλαγή πλεύσης, όπου τα πιο πολλά χτήματα λόγω του τουριστικής ανάπτυξης, θα έλεγα, mm-hmm. έχουν γίνει εκκοπές των χαρουπιών και έχουν γίνει κάρβουνα για να προηγηθεί και να γίνει η ανάπτυξη τουριστική. Σήμερα φτάσαμε στο σήμερα, όπου έχουν εξαλειφθεί οι πλήστες παλιές χαρουπιές, έμειναν πολύ λίγες πλέον. Πριν λίγα χρόνια ξεκίνησε ξανά όταν είχε πάρει κάποια τιμή καλή το χαρούπι και αυτό μιλάμε πριν 4-5 χρόνια, 6 χρόνια. Συνήθως τα χαρούπια για χρόνια η πληρωμή προς τους αγρότες ήταν γύρω στα 30 σεντ το κιλό. Αυτό σίγουρα η τιμή αυτή δεν προσφερόταν κάποιος να πάει να τα μαζέψει. Mm-hmm. Δεν ήταν εμπορεύσιμα να τα μαζέψεις και να τα πάρεις και να πληρωθείς 30 σεντ. Πριν 6-7 χρόνια υπήρξε μια ζήτηση περισσότερη στο χαρούπινο όπου η τιμή ανέβηκε και μπορέσαμε και πληρώσαμε τους παραγωγούς μέχρι και 1 ευρώ το κιλό. Για 2 χρόνια υπήρξε μια τιμή καλή και τότε όθησε πολλούς νέους γεωργούς ή ακόμα και παλιούς να κάνουν νέες φοιτίες χαρουπιών.
1: Ναι.
2: Ναι. Όμως μια χαρουπιά για να σου αποδώσει θέλει τουλάχιστον μία δεκαετία να αρχίσει να δίνει καλόν καρπόν. Από τα 6-7 χρόνια σου δίνει καρπόν, αλλά είναι πολύ περιορισμένο. Mm-hmm. Αν αντιληφθεί κάποιος ότι η ζωή μιας χαρουπιάς μπορεί να πάει και πέραν των 200 χρόνων, αντιλαμβάνεσαι ότι τα 10 χρόνια είναι νωρίς, αλλά ξεκινά και δίνει κάποιον καρπό.
1: Αρχίζει σιγά σιγά και ναι. δίνει καρπό. Τώρα ναι. φέτος, μια και κάνουμε αναφορά σε τιμές, είπατε ότι πριν 4-5 χρόνια ήταν περίπου 1 ευρώ το κιλό. Φέτος πόσο περίπου είναι η τιμή
2: φέτος
1: του χαρτιού?
2: Φέτος σημαίνεται γύρω στα 40, είναι η τιμή που πληρώνουμε από 38-40 και όπως γνωρίζετε ο συνεργατισμός δεν είναι για κερδοφορία, άρα αν υπάρξουν καλύτερες τιμές, τα λεφτά που μένουν πίσω, αν πουληθούν πιο πολύ, τα ξαναδιανέμουμε σε δεύτερη δόση στους γεωργούς που έχουν παραδώσει χαρούκια.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ θέλω να δώσω και λίγο έτσι ιστορικά. Το χαρούκι είναι ο πιο πολύς κόσμος. Μαζεύει τα χαρούκια, τα παίρνει στις συνεργατικές.
1: Mm-hmm.
2: Και συνήθως μέχρι τώρα, τα τελευταία μια πενταετία τουλάχιστον, οι πλήστοι νόμιζαν ότι τα χαρούκια πάνε όπως τα μαζεύουμε, πάνε η εξαγωγή, ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ένα χαρούκι όπως το μαζεύουν, κάνουμε όταν έρθουν στις αποθήκες, γίνεται μια πρώτη επιλογή που στην ουσία διαλέγουμε τα σωστά τα χαρούκια, τα οποία είναι γεμάτα που λέμε, είναι όρημα και έχουν μέσα το μέλι του. Αυτά διαλέγονται ξεχωριστά και τα στέλνουμε εξαγωγή συνήθως σε μουσουλμανικές χώρες και πιο πολύ στην Αίγυπτο, όπου τα χρησιμοποιούν σαν τροφή τον καιρό που έχουν το Ραμαδάν τους, τις νηστείες δηλαδή.
1: Ναι.
2: Τα τρώνε πρωί-πρωί γιατί έχουν αρκετές πρωτεΐνες που τους βοηθούν να αντέξουν μέχρι το βράδυ που θα ξαναφάνε. Η μία χρήση είναι αυτή.
1: Τα υπόλοιπα και άλλοι σε ζωοτροφές.
2: Μάλιστα, τα υπόλοιπα χαρούκια τα σπάζουμε σε cubes, από τα οποία θέλουμε, ο σκοπός, ο λόγος που τα αλέφουμε είναι για να βγάλουμε το κουκούτσι από μέσα. Το κουκούτσι είναι αυτό το οποίο όθησε και τις τιμές του χαρουκιού, γιατί υπάρχει μια χρήση η οποία θα επανέλθω στη χρήση από το κουκούτσι. Οι πιο πολλοί είχαν την εντύπωση ότι χρησιμοποιούνταν για να κάνουν ταινίες κινηματογράφου ή ταινίες που ακούσαμε mm-hmm. μουσική. Ούτε αναλυθέστερο. Οι ιδιότητες του κουκουτσιού είναι ότι έχει πολιτικές ιδιότητες, δηλαδή το σπάσμα, αν πάρεις ένα λιμούτσι και το πιέσει, βγάζει από μέσα έναν άσπρο υγρό. Αυτό το υγρό σε εξειδικευμένα μηχανήματα, σε εξειδικευμένα εργοστάσια, είναι αυτό το υγρό το οποίο χρησιμοποιούν, σας πληροφορώ, στα πλήστα φαγητά για να δέσουν φαγητά. Ένα παράδειγμα θα πω ότι παγωτόν δεν μπορεί να γίνει παγωτόν αν δεν έχει αυτή την ύλη μέσα για να κολλήσει το παγωτόν και να γίνει αυτό το οποίο βλέπουμε και τρώμε εμείς. Το ίδιο πράγμα θα δεις και στις συσκευασίες τροφίμων. Χωρίς αυτό το υλικό δεν μπορεί να δέσουν τα τρόφιμα. Άρα είναι όπως το τζέλι, το οποίο δημιουργηθά να γίνει το τζέλι για να δέσουν. Όταν οι τιμές πήγαν τότε πριν 4-5 χρόνια που ανάφερα προηγουμένως και πληρώσαμε 1 ευρώ του γεωργούς, τότε η τιμή από το κουκούτσι είχε να ανέβει γύρω στα 32 ευρώ το κιλό, ενώ προηγούμενες χρονιές για χρόνια το πουλούσαμε 3-4, αντε maximum 5. Γι' αυτό και μπορέσαμε και πληρώσαμε τιμές πολύ ψηλά. Άρα οι χρήστες αυτής του κουκούτσιου με αυτή την ιδιότητα αναγκάστηκαν να ψάχνουν υπαλλακτικές λύσεις mm-hmm. γιατί για εκείνους σαν πρώτη ύλη ήταν πολύ ακριβή.
1: Mm-hmm.
2: Ευτυχώς για μας αυτή η δοκιμή βοήθησε κάποιους τομείς να χρησιμοποιηθεί, όμως και κάποιους δεν είναι ακριβώς το ίδιο υποκατάστατο και ξεκίνησαν τώρα να το ξανααναζητούν.
1: Mm-hmm.
2: Και εύχομαι να είναι αυτός ο λόγος που να μπορέσουμε να ξαναμπορέσουμε να πληρώσουμε πιο πολλά λεφτά τους παραγωγούς εδώ στην Κύπρο. Επιπλέον θα έλεγα ότι τον τελευταίο, να ξέρετε ότι κάθε 6 μήνες γίνεται μια συνάντηση
1: mm-hmm.
2: εδώ στην Ευρώπη που ονομάζεται Mondial και εκεί μαζευόμαστε όλες οι χώρες που παράγουμε το χαρούμπι και μια πληροφόρηση είναι ότι το χαρούμπι παράγεται μόνο στην Μεσόγειο, δεν θα βρεις χαρουπιές εκτός της Μεσογείου
1: mm-hmm.
2: και είναι συνήθως 25 χιλιόμετρα από τα παράλια. Εξού και αν πας στο τρόπο δεν θα τις χαρουκείς, αν πας στις πλάτρες δεν έχει χαρουκείς. Είναι στα παράλια 25 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, είναι μόνο στη Μεσόγειο. Άρα οι μεσογειακές χώρες που παράγουν χαρούπιν είναι παράλια της Τουρκίας, Κρήτη, Ρόδων, Κύπρο. Μετά πάμε Αλγερία, Τινησία, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, λίγο Μαγιόρκα έχει αρκετές. Mm-hmm. Αυτές είναι οι χώρες και αυτοί είμαστε και τα μέλη αυτού του Συμβουλίου που παίρνουμε πληροφόρηση με την παραγωγή της κάθε χώρας, τα αποθέματα που έχει κάθε χώρα και εκεί βλέπουμε και τις τιμές πώς κινείται στην αγορά. Τώρα σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία εδώ στη Σικελία προσπαθούν εκτός από το κουκούτσι να βρούμε άλλες χρήσεις Από το άλεσμα του χαρουκιού βγαίνει η λεγόμενη χαρουφόσπονη.
1: Ναι, το αλεύρι κοινώς, έτσι αλεύρι, όπως το λέμε.
2: Το οποίο τελευταία πενταετία έχει μπει πάρα πολλά στα αρτοκατασκευάσματα και σε πολλά refine cuisine εστιατόρια. Mm-hmm. Αυτό είναι μια καλή ελπίδα να βρούμε άλλες χρήσεις του χαρουκιού που θα συνεχίσει η ζήτηση και θα αυξηθεί μάλλον η ζήτηση του χαρουκιού για να μπορέσουν και νέοι γεωργοί να συντέψουν πιο πολλές φοιτίες και να είναι και αυξημένη η τιμή για να μπορέσουν να συμφέρει να πάνε να τα μαζεύουν. Γιατί όταν είναι γύρω στα 30 με 40 σεν μπορώ να σας πω ότι έχει παραγωγούς που δεν μπαίνουν στον κόπο να πάνε να τα μαζέψουν και γι' αυτό βλέπεις πάρα πολλούς από τρίτες χώρες mm-hmm. να τρέχουν να μαζεύουν, γιατί αυτοί δουλεύουν στον κόπο τους στην ουσία, τα μαζεύουν και παίρνουν ένα μεροκάματο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα υπάρχει μια προοπτική, αυτή που είπα, να συνεχίσει το κουκούτσι να χρησιμοποιείται για τους κουμπούς που είχε προηγουμένως χρήση mm-hmm. και δεύτερον από το υπόλοιπο χαρούμι να βγάζουμε τη χαρουπόσπονη και να γίνει περισσότερη χρήση σε άλλους τομείς. Ακόμα κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει στη Μαγιόρκα, ένα μισάκι έξω από την Ισπανία, δημιουργούν διάφορες κρέμες προσώπου. Mm-hmm. Άρα στην ουσία τι γίνεται εδώ πέρα, προσπαθούν αυτοί που ασχολούνται περισσότερο με την τεχνολογία να αναδείξουμε περισσότερες χρήσεις για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερη ζήτηση
1: στην
2: και
1: αγορά.
2: Να είναι και καλύτερη ανταμοιβή.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια έχουμε πολύ λίγους τόνους. Από τους 65.000 που μας είπατε τη δεκαετία του 60 πέσαμε στους 6 με 7.000 τόνους. 38 σεν το κιλό. Αντιλαμβανόμαστε ότι αν και εφόσον υπάρξει προοπτική ότι θα έχουμε κόσμο ο οποίος ενδεχομένως όπως πριν λίγα χρόνια να στραφεί και πάλι στην καλλιέργεια της χαρουπιάς, κύριε Στεφάνου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
2: Εκείνο που θέλω να επισημάνω όμως είναι το εξής, δηλαδή αν κάποιος Ήπριος ασχοληθεί και με την καλλιέργεια, δηλαδή να κάνει ολοκληρωτική επεξεργασία χαρουπιού, να βάλει, να φυτέψει χαρουπιές, να τα μαζεύει, να ξεκινήσει να κάνει ο ίδιος μεταποίηση του χαρού, mm-hmm. να κάνει τη χαρουπόσκονη, να δημιουργήσει αυτοκατασκευάσματα, να κάνει γλυκά, δηλαδή να κάνει ολοκληρωμένη τη χρήση του χαρουπιού, είναι κάτι το οποίο σπρώχνουμε κόσμο να επενδύσει και υπάρχουν αρκετές χορηγίες από το Υπουργείο Εμπορίου, να δημιουργήσει βιομηχανίες επεξεργασίας του χαρουπιού για να φτάσει σε τελική μορφή διαφόρων προϊόντων mm-hmm. τα οποία είτε στην τόπια αγορά είτε να γίνουν και εξαγωγές.
1: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά εγώ προσωπικά το ενθαρρύνω, αλλά και οι ενώσεις χαρουπιών, το πρέπει να σας έχω πει ότι υπάρχει ένωση χαρουπιών Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακα και πάνω από αυτές τις ενώσεις υπάρχει η συνομοσπονδία που είναι ο επικεφαλής από πάνω mm-hmm. και είναι η συνομοσπονδία που επεξεργάζεται την εμπορία του χαρουπιού. Όμως αν κάποιοι άνθρωποι βρεθούν και επενδύσουν λεφτά, επενδύσουν στην τεχνολογία, στην τεχνογνωσία, μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλά προϊόντα από το χαρούπι.
1: Μάλιστα, και να πάρει και πάλι την άνθηση. Ήδη στον τόπο μας έχουμε κάποια προϊόντα. Είναι το παστελάκι, είναι το χαρουπόμελο.
2: Έχουμε. Βλέπουμε μέσα στο, τουλάχιστον εγώ τουλάχιστον μέσα στα αυτοδία, βλέπω πολλά προϊόντα που ξεκίνησαν να το χρησιμοποιούν σαν πρώτη μήνυση.
1: Μάλιστα. Και είναι και το άλλο το σημαντικό που μας είπατε, την κολλητική ουσία που βγαίνει από το κουκούτσι, που εάν και εφόσον φτάσουμε να έχουμε τέτοιες βιομηχανίες θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον τόπο μας, κύριε Στεφάνου.
2: Πρέπει να πω ότι πριν 3 χρόνια είχε ξεκινήσει και μία έρευνα από το κουκούτσι αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φαρμακευτική βιομηχανία mm-hmm. και συνήθως εκεί προσπαθούν να δουν κάποια φάρμακα που παίρνουμε, αν έχετε παρατηρήσει υπάρχει ένα τζέλι να παίξω
1: mm-hmm.
2: και το, προσπαθούν να δουν αν μπορέσουν να χρησιμοποιούν ιδιότητες από το κουκούτσι για να παρασκευάζουν κάποια από τα φάρμακα αυτά. Όμως αυτή τη στιγμή που λέμε είναι όλα ακόμα σε έρευνες και δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε τίποτε προς τα έξω.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ σύντομα θα έχουμε μια συνάντηση στη Λισαβόνα στις 12 και 13 του Νοεμβρίου, όπου εκεί θα γίνει ξανά η συγκέντρωση για να ανταλλάξουμε απόψεις, γνώσεις, κάποιοι που είναι πιο πολύ πιο έμπειροι από εμάς να μάθουμε από αυτούς και να μεταφέρουμε αυτήν την τεχνογνωσία και την πληροφόρηση στην Κύπρο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας δώσατε σημαντικές πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Πριν σας αποχαιρετήσω, να πούμε ότι στον Αδέσμευτο του Σαββάτου θα έχουμε ένα αφιέρωμα για το χαρούπι, την ιστορία, τα προϊόντα, τα ωφέλη, αλλά και ενδεχομένως και κάποιες παρενέργειες. Όλα αυτά στον Αδέσμευτο του Σαββάτου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στεφάνου.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Είμαι σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε για τη συνέχεια στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε τα της ΠΑΦΟΥ, τα βασικά τα είπαμε και με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι γίνεται από πλευράς αστυνομικού δελτίου ανά το Παγκύπριο. Θα κάνουμε αρχή με τις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται από την αστυνομία κάθε βράδυ ανά το Παγκύπριο. Αποτέλεσμα των χθεσινοβραδινών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως κλοπή αυτοκινήτου και ανυπακοή σε διαταγές δικαστηρίου. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών ανακόπηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και ελέγχθηκαν 428 οχήματα. Ελέγχθηκαν 565 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν 37 ελέγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 337 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 12 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 60 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 6 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 267 ελέγχοι αλκοόλης, προέκυψαν 2 καταγγελίες, καθώς και 6 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκο τεστ με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Πάμε σε ένα τροχαίο που είχαμε στην Λευκωσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 85χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση αργά χθες το απόγευμα στη Λευκωσία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οδική σύγκρουση συνέβη στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου παρά τον προσφυγικό οικισμό Ανθούπολη. Σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, ενώ αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος εκείνη το μεόπισθεν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χτύπησε 85χρονο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή περπατούσε πίσω από το όχημα. Ο 85χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Ο 38χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ υποβλήθηκε και σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκο τεστ με θετική ένδειξη. Την υπόθεση να πούμε ότι διερευνά ο αστυνομικός σταθμός Λακατάμιας.

πάμε σε άλλη μια υπόθεση που αφορά τροχαίο. Ένας οδηγός οχήματος απεγκλωβίστηκε το βράδυ έπειτα από τροχαία οδική σύγκρουση στη Λάρνακα και συγκεκριμένα στο δρόμο Κοφίνου Αγίου Θεοδόρου. Ο παγιδευμένος οδηγός παραδόθηκε μετά τον απεγκλωβισμό του σε πλήρωμα ασθενοφόρου για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Προσέκρουσε σε κυκλίδωμα, εγκλωβίστηκε και απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στη Λεμεσό θα πάμε, όπου είχαμε δύο συλλήψεις ενός 18χρονου και ενός 20χρονου το πρωί σήμερα για υπόθεση ρήψης πυροβολισμών εναντίον γραφείων εταιρείας που διαπράχθηκε στην περιοχή του ποταμού Γερμασόγειας στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον των δύο υπόπτων, οι οποίοι είναι κάτοικοι Λευκωσίας. Συνελήφθησαν το πρωί μετά από συντονισμένη επιχείρηση μελών της αστυνομίας, ενώ ακολούθησαν εξετάσεις στις οικίες τους δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για σκοπούς εξετάσεων. Οι δύο ύποπτοι θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους, ενώ να πούμε ότι οι πυροβολισμοί ρήφθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 18 Ιουλίου, ενώ τα γραφεία της εταιρείας ήταν κλειστά, έπληξαν την είσοδο στη μία πλευρά του κτηρίου, καθώς και την τυχοποιία στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου.

Πάμε και στην 76χρονη Ερατό Αθανασίου. Μετά από τις επιστημονικές εξετάσεις, λοιπόν, η ανθρώπινη σωρός που εντοπίστηκε εντός του κρατικού δάσους της Πάφου ταυτοποιήθηκε χθες με τη μέθοδο DNA και διαπιστώθηκε ότι ανήκει στην ελείπουσα Ερατό Αθανασίου 76 ετών από τη Τσακίστρα. Να θυμίσουμε ότι η 76χρονη απουσίαζε από την οικία της για 11 μέρες. Εντοπίστηκε η σωρός στις 3 Σεπτεμβρίου στην τοποθεσία Καλίνικος εντός του κρατικού δάσους της Πάφου. Να θυμίσουμε ότι το ΤΑΕΜ Όρφου συνεχίζει τις εξετάσεις του, αφού από τη στιγμή που η σωρός ανήκει στην 75χρονη δημιουργούνται κάποια ερωτήματα σε σχέση με την απόσταση που διένυσε από την οικία της μέχρι το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός. Ενδεικτικά, όπως ανέφερε αστυνομική πηγή, εάν κάποιος μεταβεί από τον κάμπο προς το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός μέσω του δρόμου, η απόσταση είναι περίπου 20 χιλιόμετρα, ενώ αν χρησιμοποίησε χωματόδρομους, τότε υπολογίζεται μεταξύ 12 με 15 χιλιόμετρα. Πρόκειται, όπως τονίστηκε, για μεγάλη απόσταση για ένα άτομο τέτοιας ηλικίας. Η 76χρονη απουσίαζε από την οικία της στη Τσακίστρα από το πρωί της Κυριακής 23 Αυγούστου και εντοπίστηκε, όπως είπαμε, στις 3 Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα σημαντικότερα από το αστυνομικό δελτίο μέχρι αυτή την ώρα. Πριν πάμε στα του καιρού, θα πάμε αμέσως να ρίξουμε μια ματιά σε μια ανακοίνωση που μας έρχεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο της Αμαργέτης. Το Κοινοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, Αμαργέτης ενημερώνει τους κατοίκους της κοινότητας ότι δυστυχώς έχουν εντοπιστεί κρούσματα προσβολής από τον ψευδόκοκο της Παπουτσοσικιάς σε περιοχή της κοινότητας Αμαργέτης. Η Παπουτσοσικιά και ο εξαίρετος καρπός της αποτελούν ένα σημαντικό και όμορφο κομμάτι της φυσικής και αγροτικής μας παράδοσης, τονίζεται στην ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμαργέτης, το οποίο, όπως ανακοινώνει, θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και σε ψεκασμό για την αντιμετώπιση της προσβολής και την προστασία των Παπουτσοσικιών. Παρακαλεί όλους τους κατοίκους να ελέξουν τις Παπουτσοσικιές που βρίσκονται στις αυλές, στα χωράφια αλλά και στις περιουσίες τους, και σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει λευκά σημάδια, βαμβακώδη υλικά ή οποιαδήποτε ύποπτη προσβολή,

ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες. Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια και τα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, τοπικά όμως θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια και τα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Να πούμε ότι η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές, πριν σας αποχαιρετήσουμε να δώσουμε και τα ονόματα όσων έχουν διοριστεί σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο σε Διοικητικά Συμβούλια Οργανισμών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου πρόεδρος διορίζεται ο Γιώργος Καρατζάς για περίοδο 5 ετών, αντιπρόεδρος Λουκάς Λαγούδης επίσης για περίοδο 5 ετών και μέλος η Άντρεα Μούντι Σαβίδη πάλι για περίοδο 5 ετών. Ο Πανίκος Βάκου διορίζεται εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου πρόεδρος διορίζεται ο Πάμπος Χριστοδούλου, αντιπρόεδρος Θάνος Χριστοδούλου, μέλη Ζαφύρο Κάστανου, Σταύρος Σωτηρίου, Ιάκωβος Ιακώβου, Αλέξανδρος Γερολατσίτης, Φώτης Τριμπάκυρος. Στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων πρόεδρος διορίζεται ο Λευτέρης Αντωνίου. Στη Σχολή Κοφών πρόεδρος η Μαριλένα Ευαγγέλου. Στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου πρόεδρος ο Δόκτωρ Παύλος Δράγκος Ογκολόγος, μέλη Έλληνα Παναγιωτοπούλου, διευθύντρια των εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, διευθύντρια φαρμακευτικών υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας, Άννα Δημητρίου, εκπρόσωπος Υπουργείου Υγείας, λειτουργός στατιστικής μονάδας παρακολούθησης υγείας του Υπουργείου Υγείας, Έλληνα Ζαχαριάδου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ανώτερη διοικητικός λειτουργός, Δόκτωρ Παντελής Κουντουράκης ογκολόγος, Δόκτωρ Μάριος Αντωνιάδης αιματολόγος, Αντώνης Τρίφωνος εκπρόσωπος της ΟΣΑΚ, Λίνα Τόλμα αναπληρώτρια καθηγήτρια εκπρόσωπος Συνόδου Πριτάνιων, Κωνσταντίνος Φελάς καθηγητής εκπρόσωπος Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής Κύπρου. Στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης διορίζεται μέλος η Παναγιώτα Χατζηγεωργίου, πολιτικός μηχανικός, και στο ίδιο

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της ημέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή Μεσημβρινές διαδρομές με την Άννα Κυριάκου.
2: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95.2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Η ασφάλεια, η ενέργεια, η άμυνα, οι περιφερειακές εξελίξεις, ο τουρισμός και το εμπόριο ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου του Ισραήλ Ισακ Χέρτσοκ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο. Μιλώντας κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι προσβλέπει στην ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα. Πρόσθεσε ότι το καλοκαίρι καταγράφεται αριθμός ρεκόρ πτήσεων από το Ισραήλ που ξεπερνούν τις 200 την εβδομάδα, ενώ ο μέσος όρος κάθε χρόνο είναι 140. Ο Χέρτσοκ μετέφερε μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ και εξέφρασε την επιθυμία για τριμερή συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Κύπρου, του Λιβάνου και του Ισραήλ, ακόμη και στη Λευκοσία. «Πιστεύω», ανέφερε, «ότι πρέπει να κινηθούμε προς την ειρήνη στην περιοχή, διασφαλίζοντας ότι η τρομοκρατία θα απορριφθεί και θα εξαλειφθεί για το καλό ολόκληρης της περιοχής και του κόσμου». Μετά την κατηδίαν συνάντηση, οι δύο πρόεδροι παρακάθισαν σε γεύμα εργασίας και στη συνέχεια ο Ισραηλινός πρόεδρος αναχώρησε από το προεδρικό μέγαρο. Στις 6:30 το απόγευμα, το Συμβούλιο Ειρήνης θα πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το προεδρικό μέγαρο με αφορμή την επίσκεψη του Ισραηλινού πρόεδρου στην Κύπρο. Την παράταση του μειωμένου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως οι μειωμένοι συντελεστές στην βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά 8,33 σεντ το λίτρο παρατείνονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Ο Μάκης Κεραυνός είπε πως η απόφαση αυτή προκύπτει μέσα από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που συνεχίζονται οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Ερωτηθείς για ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση, σημείωσε πως προς το παρόν δεν εξετάζεται κάτι τέτοιο και υπενθύμησε πως η Κύπρος έχει την δεύτερη πιο χαμηλή τιμή στην βενζίνη στην Ευρώπη. Σε σειρά διορισμών προέβη το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο διόρισε μέλη σε διοικητικά συμβούλια οργανισμών. Από τους διορισμούς ξεχωρίζει ο διορισμός της πρώην Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένας Ευαγγέλου στην θέση του Προέδρου της Σχολής Κοφών, καθώς και του Πάμπου Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρου της ΕΔΕΚ, στην θέση του Προέδρου της ΟΝΕΚ. Για την θέση του Προέδρου της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, την θέση έλαβε ο Λευτέρης Αντωνίου, που ήταν πρόεδρος της Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων και υποψήφιος με την ΔΥΠΑ στις βουλευτικές εκλογές. Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου διορίστηκε ο ογκολόγος Δόκτωρ Παύλος Δράγκος. Περιοχές του λιμανιού της πόλης Μικολάιβ στην Ουκρανία έγιναν στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να πληγούν πολιτικές και βιομηχανικές υποδομές και να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 19, ανέφερε στο Telegram ο υπηρεσιακός κυβερνήτης Γεώργη Ρεσετήλοφ. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς στο ουκρανικό λιμάνι Χορνομόρσκ, 2 πλοία κοντά στην Οδυσσό και μια αποθήκη ντρόουν στο Μικολάιφ. Στην κλινική των Αθηνών, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, μετέβησαν σήμερα αστυνομική, εισαγγελική λειτουργή και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων εάν η κλινική διέθετε άδειες λειτουργίας για να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Εξετάζεται παράλληλα εάν υπήρχε στον χώρο εξοπλισμός για την διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. σαφή προειδοποίηση για την χρήση της πλασμαφαίρεσης εκτός των καθιερωμένων θεραπευτικών ενδείξεων απευθύνει ο αιματολόγος Σωτήρης Κούμας. Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, είπε ότι πρόκειται για ιατρική πράξη που μπορεί να προκαλέσει από ήπιες μέχρι και σοβαρές επιπλοκές και πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα. Όπως ανέφερε, η πλασμαφαίρεση έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής μεταξύ άλλων στην αιματολογία, την νευρολογία και τη ρευματολογία. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει πόσα κέντρα στην Κύπρο διαθέτουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν θεραπευτική πλασμαφαίρεση και αναφέρθηκε στην ανάγκη διενέργειας ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Επεσήμανε ωστόσο ότι τα περιστατικά που αντιμετωπίζονται βάσει πρωτοκόλλου με πλασμαφαίρεση στα δημόσια νοσηλευτήρια, τα αποτελέσματα είναι εντός των πλαισίων των διεθνών αριθμών επιτυχίας και αποτυχίας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας μετά την επιστολή του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησηφόρου που επέδωσε στον Υπουργό Εσωτερικών επαναφέροντας το θέμα της δημιουργίας περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωρόκαμπο στην Αχέλια. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός αντέδρασε έντονα και απέστειλε χθες επιστολή διαμαρτυρίας επικρίνοντας τον κύριο Ονησηφόρου ότι υπονομεύει την προσπάθεια του Δήμου Ιεροκηπίας για την δημιουργία του υπαίθριου αμφιθεάτρου. Η Πάφος διαχρονικά είναι η επαρχία με την ψηλότερη μέση τιμή και για τα τρία είδη καυσίμων και για τα τέσσερα χρόνια 2023-2026, ενώ η Λευκωσία έχει την χαμηλότερη μέση τιμή για όλα τα χρόνια εκτός από το 2024, επιβεβαιώνει και η νέα έρευνα του Πανκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάριος Ρουσιώτης, απέδωσε αυτή την διαφορά στην έλλειψη ουσιαστικού ανταγωνισμού μεταξύ των πρατηρίων στην Πάφο, αλλά και στην πολιτική των εταιριών να πωλούν με μειωμένες τιμές σε κάποια από τα πρατήρια άλλων επαρχιών. Δυστυχώς, είπε ο κύριος Ρουσιώτης, οι καταναλωτές στην Πάφο υποχρεώνονται να αγοράζουν καύσιμα σε ψηλότερες τιμές. Εκτίμησε επίσης ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω αύξηση των καυσίμων. Μόνο 32 από τα 72 νέα λεωφορεία που είχε δεσμευτεί συμβατικά να εντάξει στο στόλο του ΟΣΥΠΑ είχαν τεθεί σε υπηρεσία μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, δύο και πλέον χρόνια μετά την λήξη της μεταβατικής περίοδου, σύμφωνα με την ελεκτική υπηρεσία. Η εκπρόσωπος τύπου της ελεκτικής υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι παρά τις οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν συνολικού ύψους πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ, μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2025 η συμβατική δέσμευση για την ανανέωση του στόλου δεν είχε υλοποιηθεί. Επανήρχησε σήμερα η δίκη για την υπόθεση εναντίον του εναργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Η τελευταία προγραμματισμένη δικάσιμος δεν πραγματοποιήθηκε καθώς η κατηγορούσα αρχή δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλίσει την παρουσία επιπρόσθετων μαρτύρων. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται και κλεισμένων των θυρών ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου που συνεδριάζει στην Πάφο. Ο εναργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει την δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν παραδέχεται καμία από τις κατηγορίες και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του δικαστηρίου. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου επέβαλε χθες ποινή 12 μηνών με τριετή αναστολή σε 48χρονο από την Πάφο, τον οποίο βρήκε ένοχο σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Ο 48χρονος αντιμετώπιζε κατηγορίες για ψυχολογική βία, απειλές, εξύβριση, παρακοή διατάγματος και καταφρόνηση δικαστηρίου. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, κύρου Χαριτίνη που βρίσκεται στην νεοφή του Νικολαίδη 18, 100 μέτρα από τα νέα κυβερνητικά κτίρια προς Γεροσκήπου στην Πάφο, και Ερωτοκρήτου Άννα που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασίκου κατάστημα 3 στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, τοπικά όμως θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής τριαμποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής 3 αμποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 αμποφόρ και παροδικά στα νότια και τα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 αμποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ραδιοθεραπεία λοιπόν ακούτε με τον Μανώλη Στρατιάδη και ξέρετε ότι εδώ εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Βλέπω όμως ένα βίντεο με το οποίο έχει μια μπάλα ποδοσφαίρου και κάνει τσαλιμάκια, αυτό που λέμε τα μυτιλίκια. Το ότι δηλαδή χτυπάει την μπάλα με το πόδι μην αφήνοντάς την να πέσει κάτω και κάνει άπειρα. Και λέει ο ίδιος, μερικές φορές αναρωτιόμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο. Οπόπο. Άλλη πλευρά του ταλέντου του με το ποδόσφαιρο, ο Μιχαλάρας. Ναι, δεν ξέρω αν διάλεξε λάθος δρόμο, νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι γεννήθηκε για να τραγουδάει. Θα ξαναβρει το δρόμο του στις επιτυχίες, θέλω να πιστεύω, γιατί αγαπάμε και περιμένουμε πώς και πώς τα επόμενα του τραγούδια.

αυτό είναι το επισφράγισμα του ανθρώπου και όχι μόνο του ηθοποιού. Είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο και εγώ το πιο τυχερό παιδί, είπε η κόρη της Τζένι Μπότσι για την Τζένι Μπότσι. Κωστάκι, σε γουστάρι, χρωγιάτισα. Νομίζω ότι, παιδιά, εντάξει, είναι όταν μεγαλώνουν, όταν περνάνε λίγο τα χρόνια, οι προτεραιότητες αλλάζουν. Στην αρχή θέλεις να είσαι επιτυχημένος, να είσαι σεξι, ειδικά οι γυναίκες, την ομορφιά τους, τα αυτά, την επιτυχία, τα λεφτά, ένα καλό αυτοκίνητο, ένα στάτους να γράφουν για μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, να μιλάνε για μας. Αργότερα τίποτα από αυτά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Γύρισα με πίσω και εγώ ένιωσα βαθιά υπερηφάνεια για το παιδί μου, έγραψε η ηθοποιός μετά το ταξίδι που έκανε με την κόρη της στη Τζιά.

Χριστάκη, με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: θυμό.
1: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Κωνσταντίνος Αργυρός θα δώσει μια συναυλία για πρώτη φορά στο Παρίσι. Τώρα, παιδιά, να έρθουμε λίγο στα καλά μας. Να έρθουμε λίγο. Αγαπάμε ο Κωνσταντίνος. Είναι καταρχάς προσωπικός φίλος. Πάρα πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικός τραγουδιστής. Αλλά τώρα να σας πω κάτι. Αυτά τώρα είναι ξεμοράματα τώρα. Ποιο Παρίσι. Ποιο Παρίσι. Να πάει να πει τι στο Παρίσι. Αθήνα μου, Αθήνα μου. Ελεύθερος για μια ζωή. Εντάξει, δηλαδή να τραγουδίσετε για τους 500 φοιτητές που θα γίνουν 1500 εκεί οι Έλληνες. Και θα βάλουμε και άλλους 2000 εκεί επίσημους του Παρισιού και να πούμε: α, το γέμισε ο Αργυρός στο Παρίσι. Δεν είναι κακό, αλλά όλα αυτά μου ακούγονται λίγο κάπως σαν, πώς να το πω, διεθνή καριέρα. Δηλαδή αυτά τα συζητάμε ακόμα για τη Βύση και γελάμε έτσι. Που προσπάθησε 4 φορές να κάνει διεθνή καριέρα και έτρωγε πόρτα στα αεροδρόμια. Δηλαδή. Έλεος. Αγαπάμε Κωνσταντίνο, όπου και να τον βρούμε θα πάμε να τον δούμε, να τον ακούσουμε και να διασκεδάσουμε μαζί του, αλλά μαζευτείτε αυτό με τα Παρίσια, μαζευτείτε λίγο.

Netflix, που δεν το γουστάρω και πάρα πολύ για άλλους λόγους δικούς μου, θα σας πω ότι πολλές φορές με τραβάει πάνω του, ενώ δεν το γουστάρω. Και μία από αυτές τις φορές έχει έρθει ντοκιμαντέρ για τον πρώτο τίτλο του Σουμάχερ, «Η γέννηση ενός θρύλου, η ζωή και η πορεία του Σουμάχερ», όχι του Σουμάχερ του τερματοφύλακα, του Σουμάχερ του αγώνων του οδηγού Φόρμουλα 1. Η παραγωγή παρουσιάζει άγνωστες πνιγές, πτυχές της δραματικής σεζόν του 1994 μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν από κοντά την αρχή της ιστορικής διαδρομής του Γερμανού πρωταθλητή. Θα το δω, η αλήθεια είναι. Σουμάχερ 1994, The Birth of the Legend, σε σκηνοθεσία της Christine Freitag.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Η ασφάλεια, η ενέργεια, η άμυνα, οι περιφερειακές εξελίξεις, ο τουρισμός και το εμπόριο ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου του Ισραήλ Ισακ Χέρτσοκ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο. Μιλώντας κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι προσβλέπει στην ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα. Πρόσθεσε ότι το καλοκαίρι καταγράφεται αριθμός ρεκόρ πτήσεων από το Ισραήλ που ξεπερνούν τις 200 την εβδομάδα, ενώ ο μέσος όρος κάθε χρόνο είναι 140. Ο Χέρτσοκ μετέφερε μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ και εξέφρασε την επιθυμία για τριμερή συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Κύπρου, του Λιβάνου και του Ισραήλ, ακόμη και στη Λευκοσία. «Πιστεύω», ανέφερε, «ότι πρέπει να κινηθούμε προς την ειρήνη στην περιοχή, διασφαλίζοντας ότι η τρομοκρατία θα απορριφθεί και θα εξαλειφθεί για το καλό ολόκληρης της περιοχής και του κόσμου». Μετά την κατηδίαν συνάντηση, οι δύο πρόεδροι παρακάθισαν σε γεύμα εργασίας και στη συνέχεια ο Ισραηλινός πρόεδρος αναχώρησε από το Προεδρικό Μέγαρο. Στις 6:30 το απόγευμα, το Συμβούλιο Ειρήνης θα πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την επίσκεψη του Ισραηλινού πρόεδρου στην Κύπρο. Την παράταση του μειωμένου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως οι μειωμένοι συντελεστές στην βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά 8,33 σεντ το λίτρο παρατείνονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Ο Μάκης Κεραυνός είπε πως η απόφαση αυτή προκύπτει μέσα από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που συνεχίζονται οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Ερωτηθείς για ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση, σημείωσε πως προς το παρόν δεν εξετάζεται κάτι τέτοιο και υπενθύμησε πως η Κύπρος έχει την δεύτερη πιο χαμηλή τιμή στην βενζίνη στην Ευρώπη. Σε σειρά διορισμών προέβη το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο διόρισε μέλη σε διοικητικά συμβούλια οργανισμών. Από τους διορισμούς ξεχωρίζει ο διορισμός της πρώην Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένας Ευαγγέλου στην θέση του Προέδρου της Σχολής Κοφών, καθώς και του Πάμπου Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρου της ΕΔΕΚ, στην θέση του Προέδρου της ΟΝΕΚ. Για την θέση του Προέδρου της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, την θέση έλαβε ο Λευτέρης Αντωνίου, που ήταν πρόεδρος της Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων και υποψήφιος με την ΔΥΠΑ στις βουλευτικές εκλογές. Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου διορίστηκε ο ογκολόγος Δ.Ρ. Παύλος Δράγκος. Περιοχές του λιμανιού της πόλης Μικολάιβ στην Ουκρανία έγιναν στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να πληγούν πολιτικές και βιομηχανικές υποδομές και να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 19, ανέφερε στο Telegram ο υπηρεσιακός κυβερνήτης Γεώργη Ρεσετήλοφ. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς στο ουκρανικό λιμάνι Χορνομόρσκ, 2 πλοία κοντά στην Οδυσσό και μια αποθήκη ντρόουν στο Μικολάιβ. Στην κλινική των Αθηνών, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετέβησαν σήμερα αστυνομική, εισαγγελική λειτουργή και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων εάν η κλινική διέθετε άδειες λειτουργίας για να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Εξετάζεται παράλληλα εάν υπήρχε στον χώρο εξοπλισμός για την διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. σαφή προειδοποίηση για την χρήση της πλασμαφαίρεσης εκτός των καθιερωμένων θεραπευτικών ενδείξεων, απευθύνει ο αιματολόγος Σωτήρης Κούμας. Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, είπε ότι πρόκειται για ιατρική πράξη που μπορεί να προκαλέσει από ήπιες μέχρι και σοβαρές επιπλοκές και πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα. Όπως ανέφερε, η πλασμαφαίρεση έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής μεταξύ άλλων στην αιματολογία, την νευρολογία και τη ρευματολογία. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει πόσα κέντρα στην Κύπρο διαθέτουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν θεραπευτική πλασμαφαίρεση και αναφέρθηκε στην ανάγκη διενέργειας ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Επεσήμανε ωστόσο ότι τα περιστατικά που αντιμετωπίζονται βάσει πρωτοκόλλου με πλασμαφαίρεση στα δημόσια νοσηλευτήρια, τα αποτελέσματα είναι εντός των πλαισίων των διεθνών αριθμών επιτυχίας και αποτυχίας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας μετά την επιστολή του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησηφόρου που επέδωσε στον Υπουργό Εσωτερικών, επαναφέροντας το θέμα της δημιουργίας περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωρόκαμπο στην Αχέλια. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός αντέδρασε έντονα και απέστειλε χθες επιστολή διαμαρτυρίας, επικρίνοντας τον κύριο Ονησηφόρου ότι υπονομεύει την προσπάθεια του Δήμου Ιεροκηπίας για την δημιουργία του υπαίθριου αμφιθεάτρου. Η Πάφος διαχρονικά είναι η επαρχία με την ψηλότερη μέση τιμή και για τα τρία είδη καυσίμων και για τα τέσσερα χρόνια 2023-2026, ενώ η Λευκωσία έχει την χαμηλότερη μέση τιμή για όλα τα χρόνια εκτός από το 2024, επιβεβαιώνει και η νέα έρευνα του Πανκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάριος Ρουσιώτης, απέδωσε αυτή την διαφορά στην έλλειψη ουσιαστικού ανταγωνισμού μεταξύ των πρατηρίων στην Πάφο, αλλά και στην πολιτική των εταιριών να πωλούν με μειωμένες τιμές σε κάποια από τα πρατήρια άλλων επαρχιών. Δυστυχώς, είπε ο κ. Ρουσιώτης, οι καταναλωτές στην Πάφο υποχρεώνονται να αγοράζουν καύσιμα σε υψηλότερες τιμές. Εκτίμησε επίσης ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω αύξηση των καυσίμων. Μόνο 32 από τα 72 νέα λεωφορεία που είχε δεσμευτεί συμβατικά να εντάξει στο στόλο του ΟΣΥΠΑ είχαν τεθεί σε υπηρεσία μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, δύο και πλέον χρόνια μετά την λήξη της μεταβατικής περίοδου, σύμφωνα με την ελεκτική υπηρεσία. Η εκπρόσωπος τύπου της ελεκτικής υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ, ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι παρά τις οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν, συνολικού ύψους πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ, μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2025, η συμβατική δέσμευση για την ανανέωση του στόλου δεν είχε υλοποιηθεί. Επανήρχησε σήμερα η δίκη για την υπόθεση εναντίον του Εναργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Η τελευταία προγραμματισμένη δικάσιμος δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η κατηγορούσα αρχή δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλίσει την παρουσία επιπρόσθετων μαρτύρων. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται και κλεισμένων των θυρών ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου που συνεδριάζει στην Πάφο. Ο Εναργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει την δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν παραδέχεται καμία από τις κατηγορίες και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του δικαστηρίου. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου επέβαλε χθες ποινή 12 μηνών με τριετή αναστολή σε 48χρονο από την Πάφο, τον οποίο βρήκε ένοχο σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Ο 48χρονος αντιμετώπιζε κατηγορίες για ψυχολογική βία, απειλές, εξύβριση, παρακοή διατάγματος και καταφρόνηση δικαστηρίου. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, κύρου Χαριτίνη που βρίσκεται στην νεοφύτου Νικολαίδη 18, 100 μέτρα από τα νέα κυβερνητικά κτίρια προς Γεροσκήπου στην Πάφο, και Ερωτοκρήτου Άννα που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασίκου κατάστημα 3 στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, τοπικά όμως θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής τριαμποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής τριαμποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια και τα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

στα CIS Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star CIS Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της Πέμπτης. Χωρίς πολλά πολλά λόγια, θα σας πω ότι ένα υπέροχο δύο ώρο ξεπροβάλλει. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η εκπομπή μας είναι και κατά της μελαγχολίας. Λέω εγώ τώρα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η σημερινή εκπομπή σήμερα έχει όλα τα καλά. Έχουμε την ενότητα Throwback. Εκεί θυμόμαστε ονομαστικές εορτές και επετείους φυσικά. Και τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε την ενότητα Summer Edition Tips με καλοκαιρινά tips. Χρήσιμες πληροφορίες για το καλοκαίρι. Εννοείται ότι έχουμε κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot, όπως επίσης και προτάσεις ταινιών. Τώρα, μην αμφιβάλλετε καθόλου, έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά αποκλειστικότητες από νέες κυκλοφορίες.

Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις πού να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλου θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα, πολλά δώρα. Και Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας είναι η επέτειος που έχουμε σήμερα. Τώρα, σαν σήμερα το 1824, ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της άμμου.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να συγκρίνεις το παρασκήνιο της δικής σου ζωής με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Οι στιγμές οι δικές σου μετράνε και είναι σημαντικές για σένα. Οι δικές μας στιγμές εδώ είναι γεμάτες μουσική και είναι και αυτές ξεχωριστές.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2. Έρχεσαι.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαι στην ενότητα και είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Και φυσικά, εάν φεύγεις τώρα διακοπές και ας πέρασαν ημέρες και ας μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, έλεξε το δωμάτιό σου πριν φύγεις για διακοπές. Κλιματιστικά φορτιστές εκτός μπρίζας, ηλεκτρικές συσκευές κλειστές, παράθυρα και φυσικά το νερό, όλες οι βρύσες να είναι σωστά κλεισμένες. Δεν θες να έχεις απρόβλητα, το ξέρω.

καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει, θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ. Όχι μόνο να παίρνεις, δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης αγαπητός official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις. Και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ.

εσύ κι εγώ. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Μου είπαν πάμε κάπου ήσυχα. Πήγαμε σε ένα beach bar με DJ και 600 άτομα. Ήτανε καταπληκτικά. Γίνεται και αυτό, εντάξει, νομίζω σε όλους μας έχει τύχει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

μου, Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. The Hangover είναι η πρότασή μου, τη βρίσκεται στο Netflix. All Time Classic, The Bachelor Party στο Las Vegas, το οποίο καταλήγει στην απόλυτη καταστροφή. Τρεις φίλοι ξυπνούν χωρίς να θυμούνται τίποτα. Ο γαμπρός έχει εξαφανιστεί και πρέπει να ανασυνθέσουν την πιο τρελή νύχτα της ζωής τους.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης έχει ολοκληρωθεί. Καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε ή καλή ξεκούραση αν επιστρέφετε στο σπίτι σας, λέω εγώ τώρα. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και φυσικά ευχαριστώ διπλά για τα πολύ πολύ όμορφα μηνύματα που στείλατε και σήμερα.

αυτή εκεί που ζήσαμε μαζί. Πως είμαι κακοτράχαλο το μάρι ριστραμένο. Πως τις γυναίκες με έναν τρόπο ύπουλου μισώ. Και ότι με αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ακόμα λένε πως τραβώ χασίσι και κοκό. Πως κάποιο πάθος με κρατεί φρικτό και συγχαμένο. Και ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιές σε σχρές. Ψυχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ. Που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Και αυτό που εστίχησε σε μέ, πληγές θανατερές. Κανείς δεν το μάθε, γιατί δεν το πάσε κανένα. Μα απόψε τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά. Και φεύγουν προς τα δυτικά των μαραμπούντα σμήνη. Κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί. Εκείνο που παντοτινή, κρυφή, πληγή μου εγίνει.

0: αίμα βασανιστικά το σώμα μου παιδεύει.
1: Λένε για μένα είναι ναυτική που κάμαμε μαζί. Πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει. Πως είμαι παλιωτόμαρ και πως τραβώ κουκό. Μα αν ήξεραν οι δύστιχοι θα μ' είχαν συγχωρέσει. Το χέρι τρέμει ο πυρετός, ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά. Νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και μπροστά μας έχουμε δύο ολόκληρες ώρες για να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, τις δικές σας επιλογές και τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε.

0: νεύρο γυαλιά.
1: Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM Summer Edition. Τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού. Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάμε κανονικά την εκπομπή μας. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στείλτε μας μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Ζητήστε μας το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα για να μεταδώσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Καλησπέρα σε όλους, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και μπροστά μας έχουμε δύο ολόκληρες ώρες για να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Τελευταία εβδομάδα σε Summer Edition νύχτα στα FM, από εβδομάδα επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής με τη νέα σεζόν. Καλή μας διασκέδαση!

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Radio Cosmos. Cosmos 95.2 FM.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Κόσμος. 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.